Ακούσαμε την έκτη συμφωνία σε ντουελάσσονα του Δανού συνθέτη Κρίστοφ Έρνστ Φρίντριχ Βάισε 1774-1842. Την ορχήστρα της δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άνταμ Φίσερ. Ακολουθεί το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων σε Λα Ελάσσονα έργο 13 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάτζο Αλέγκρο Βιβάτσι, Αντάτζο Νον Λέντο, Intermezzo με ενδείξεις Allegretto con moto, Allegro di molto και Finale με ενδείξεις Presto, Adagio non lento. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Καϊρί.

Από το κουαρτέτο Κάιρι ακούσαμε το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων σε Λάι Λάσον, έργο 13 του Φίλιξ Μέντελσον. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων σε Σόλε Λάσον, έργο 10 του Κλοντ Ντεμπισέ. Αποτελείται από 4 μέρη. Ψυχωμένα και πολύ αποφασιστικά, αρκετά ζωηρά και πολύ ρυθμικά, αντεντίνο ευγενικά εκφραστικό και φινάλε με ενδείξεις πολύ μέτρια, εμψυχώνοντας σιγά σιγά πολύ έντονο και με πάθος. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Τσόν.

Από το κουαρτέτο Τσόν ακούσαμε το κουαρτέτο των χορδών σε σολιλάσσονα έργο 10 του Claude Debussy. Ακολουθεί το τρίτο κουαρτέτο των χορδών έργο 67 του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Βιβάτσε σε σι φεσιμίζωνα, αντάντε σε φα μίζωνα, ατζιτάτο, αλεγκρέτο νον τρόπο, τρίο, κόντα, σε ρε λάσσονα και φινάλε με ένδειξη πόκο αλεγκρέτο κον βαρία τσιόνι σε σι φεσιμίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ποίησης.

Από το κουαρτέτο Poesis ακούσαμε το τρίτο κουαρτέτο εγχόρδων, έργο 67, του Johannes Brahms. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το έργο υπό τον τίτλο «Κήπη στη βροχή» από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ερμηνεύει η Καρίνα Σάμπατς.

Από την πιανίστα Καρίνα Σάμπατς ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Κήπη στη βροχή» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ακολουθεί η ορχιστρική εισαγωγή, το σκέρτσο και το γαμήλιο εμβατήριο από τη σκηνική μουσική «Όνειρο θερινής νυχτός» έργο 61 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη συμφωνική ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μίκαλ Σουν Βάντ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή, το σκέρτσο και το γαμήλιο εμβατήριο από τη σκηνική μουσική «Όνειρο θερινής νυχτός», έργο 61 του Φίλιξ Μέντελσον. Τη συμφωνική ορχήστρα της δανέζικης ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μίκαλ Σουνβάντ. Ακολουθεί η Μίσα Προπάτσε, έργο 49, αριθμός 3, του Πολωνού συνθέτη Φέλιξ Νοβοβιέισκη, 1877-1946. Η λειτουργία αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Κύριε, Γκλώρια, Κρέντο, Σάνκτους, Μπενεντίκτους, Άγνους Ντέι. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Βοντίμις Σιαντλίκ. Εκκλησιαστικό όργανο παίζει ο Άντζρεϊ Μπιάλκο.

Ακούσαμε τη Μίσα Προπάτσε, έργο 49, αριθμός 3, του Πολωνού συνθέτη Φέλιξ Νοβοβιέισκι, 1877-1946. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Βοντίμις Σιαντλίκ. Εκκλησιαστικό όργανο έπαιξε ο Άντζρεϊ Μπιάλκο. Ακολουθεί η Ιμορέσκ σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, έργο 20 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει η Ιβέτα Ήρχα.

Από την πιανίστα Ιβέτα Ήρχα ακούσαμε την Ιμορέσκ σε σύμφεση μίζωνα έργου 20 του Ρόμπερτ Σουμάν. Ακολουθεί η ερωταστική εισαγωγή έργου 96 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τη συμφωνική του Έντμοντον διευθύνει ο Ούρι Μάιερ.

Ακούσαμε την εορταστική εισαγωγή έργο 96 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Τη συμφωνική του Edmonton διεύθυνε ο Ούρι Μάιερ. Ακολουθεί το Πέτσο Καπριτσιόζο στην εκδοχή για βιολοντσέλο και πιάνο έργο 62 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύουν ο βιολοντσελίστας Ναρέκ Χαχναζαριάν και η πιανίστα Κάτια Απεκίσεβα.

Ακούσαμε το Πέτσο Καπριτσιόζο στην εκδοχή για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 62 του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ερμηνεύσαν ο βιολοντσελίστας Νάρεκ Χαχναζαριάν και η πιανίστα Κάτια Απεκίσεβα. Ακολουθεί η σονάτα για κοντραμπάσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Χένρι Έκλς, 1670-1742. Ήταν γιος του συνθέτη Σόλομον Έκλς και αδελφός του συνθέτη Τζον Έκλς. Η σονάτα αποτελείται από 4 μέρη. Λάργο, αλέγκρο, κονσπίρτο, αντάτζο, βιβάτσε. Σολίστ, ο κοντραμπασίστας Τζο Κόρινγκτον. Μέλη της Συμφωνικής του Τορόντο διευθύνει ο Τίμωθι Βέρναν.

Ακούσαμε τη σονάτα για κοντραμπάσο, εγχορδά και μπάσο κοντίνου του Άγγλου συνθέτη και βιολιστή Henry Eccles 1670-1742. Σολίστ ο κοντραμπασίστας Τζο Κόρινγκτον. Μέλη της Συμφωνικής του Τόροντο διήθυνε ο Τίμωθη Βέρναν. Ακολουθεί το πρελούδιο και φουγκέτα σε σολ μίζωνα για πληκτροφόρο Σμίτερ 902 του Johann Sebastian Bach. Παίζει τσέμπαλο ο Ανδρέας Στάια.

Από τον τσιμπαλίστα Ανδρέας Στάια ακούσαμε το πρελούδιο και φουγκέτα σε Σολ Μίζωνα, Σμίτερ 902 του Johann Sebastian Bach. Επίλογος της εκπομπής μας, ένα από τα κονσέρτα για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Giuseppe Tartini σε μεταγραφή για τρομπέτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro Moderato, Andante, Allegro Grazioso. Τον τρομπετίστα Ούλε Έντβαρντ Άντονσεν συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα Αργόβια υπό τον Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε ένα από τα κονσέρτα για βιολί, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε μίζωνα του Τζουζέπε Ταρτίνι σε μεταγραφή για τρομπέτα, εγχόρδα και μπάσο κοντίνουο. Τον τρομπετίστα Ούλε Έντφαρτ Άντονσεν συνόδευσε η φιλαρμονική ορχήστρα Αργόδια υπό τον Ρουν Μπάριμαν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και σε λίγο θα ακουστεί ο τελευταίος ήχος της Αυγής για αυτή την εβδομάδα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με Βιντσέντζο Μπελίνι. Από την όπερα «Η Καπουλέτη e η Μοντέκη» θα ακούσουμε την ουβερτούρα. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Reggio di Parma. Διευθύνει ο Μπρούνο Καμπανέλα.

Charles Valentin Alkan, γαλλοσυνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας. Θα ακούσουμε τη σύνθεσή του Variations on a Theme of Steibelt, όπως 1. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Laurent Martin.

Βαϊολίν Σονάτα νούμερο 2, όπως 39, είναι μια σύνθεση της Λουίς Φαρέγκ, από την οποία θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο. Ντάνιελ Ορλάντο στο βιολί και Λίντα Ντι Κάρλο στο πιάνο.

Miniature Suite for Clavinet and Viola είναι μια σύνθεση του Gordon Jacob. Από αυτήν θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Fugue Allegro Molto. Μπόρις Μπινιέκη στο κλαρινέτο και Γιαντουίγκα Στάνεκ στη βιόλα.

Μιχαήλ Φαμπιάνοβιτς Γκνέσιν, Ρώσος συνθέτης και δάσκαλος. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Αντιγκαία», σεξτέτ σε σολμίζωνα όπου 48 για κλαρινέτο, χόρν, βιολί, βιόλα, τσέλο και πιάνο. Και όλα αυτά σε μία κίνηση. Παίζουν The Moscow Soloists Ensemble.

Βίλχεμ Φρίντερμαν Μπαχ. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής. Από τη σύνθεση Κοντσέρτο σε Φαελάσσονα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro di Molto. Παίζουν οι χαρμονικές Μούντι και διευθύνει ο Κλαούντιο Αστρόνιο.

Από την αμερικανική ταινία thriller Seven θα ακούσουμε την οβερτούρα νούμερο 3 σε ερμίζωνα BWV 1068, το δεύτερο μέρος Air του Johann Sebastian Bach. Παίζει η Orchestre Paul Quenze.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Είναι ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, είναι ο Γιώργος Λωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ξεκινάμε σήμερα με τη φωνή του Τζουζέπε Τι Στέφανο.

Ξεκίνημα λοιπόν με τη φωνή του Τζουζέπε Ντι Στέφανο από τα πολύ γνωστά μας τραγούδια, αυτό που ακούσαμε. Ενώ ο Τζουζέπε Σαμαρτίνι, αν και ήταν από το Μιλάνο, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Λονδίνο. Θα ακούσουμε τη Συμφώνια σε Ντο Μίζωνα, ένα έργο που ερμηνεύει τώρα η Τωροτέο Μπερλίνγκερ με μέλη του συνόλου 1700.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, ενός συνθέτη που ξεκίνησε από το Μιλάνο και έφτασε στο Λονδίνο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και που γνώρισε, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Τζουζέπε Σαμαρτίνη, επιτυχία στα όρια της εποχής φυσικά. Μια φωνή γυναικεία τώρα, η οποία ερμηνεύει με τρόπο εξαιρετικό πέρα από το κανονικό δικό της ρεπερτόριο, γιατί πρόκειται για σοπράνο και διάφορα άλλα ρεπερτόρια, ανάμεσα στα οποία και το ρεπερτόριο των musical. Μιλώ για την Ρένε Φλέμινγκ στο δίσκο της Broadway, μαζεύει διάφορα πράγματα που είχαν πρώτο ανέβει στο Broadway, όπως ήταν και το The Music Man που πρώτο ανέβηκε εκεί το 1957.

Till There Was You, λοιπόν, αυτή ήταν η εξαιρετική και εδώ η Ρενέ Φλέμινγκ από τον δίσκο της που λέγεται Broadway ακριβώς και περιλαμβάνει διάφορα κομμάτια, διάφορες μουσικές από musical της εποχής που είχαν ανέβει στο Broadway, πράγμα που συνέβη, πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή, και στο Ωραία Μου Κυρία από το συγκεκριμένο musical. Θέλω να ακούσουμε έναν ακόμα τραγουδιστή που δεν ανήκει στην πλευρά των musicals αλλά ανήκει καθαρά στην πλευρά της λόγια μουσικής, τον Τόμας Κβάστχοφ. The Jazz Album λέγεται ο δίσκος που έχει μέσα το I've Grown Accustomed to Her Face.

Από το ωραία μου κυρία, και πιθανότατα το έχετε ακούσει από τον Rex Harrison, το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία αργότερα λίγο. Ο Nat King Cole, το έχει πει ο Tony Bennett με την ορχήστρα του Count Basie, αλλά το έχουν παίξει και μεγάλοι τζαζίστες όπως ο Sonny Rollins ή ο Chet Baker με τον δικό τους διαφορετικό τρόπο εδώ. Ένας άνθρωπος που έρχεται από τη λόγια πλευρά, ένας πάσος βαρύτονος, ο Thomas Kvasthoff ερμήνευσε το Αυγρόνα Κάστον του Hair Face. Και δύο μαζί μουσική, η Χούντι Μενουχίν από την πλευρά τη Λόγια, Στεφάν Γκραπετή από την πλευρά της Τζαζ, Τζορτζ και Άιρα Γκέρσουιν, Fascinating Rhythm.

Γεχούντι Μενουχίν, Στεφάν Γκραπελή μαζί και μια σύνθεση του Τζόρτζ και του Άιρα Γκέρσουιν, εκείνο το Fascinating Rhythm. Από τους πολύ καινούριους δίσκους είναι ο δίσκος ενός τραγουδιστή που δεν ξέρουμε τόσο καλά, του Ζάκαρι Βάιλντερ. Μαζί με τον Μπομπ Μάουντσι κάνουν έναν δίσκο που είναι γεμάτος από τραγούδια σε πολύ ιδιαίτερες ερμηνείες. Ο δίσκος λέγεται Brooklyn Suite, η σουίτα του Brooklyn δηλαδή, και μπορεί να βρει μέσα κανείς πράγματα που σχετίζονται και με την λόγια πλευρά αλλά και με την πλευρά της jazz. Θα ξεκινήσω από την jazz πλευρά, θα ξεκινήσω και πάλι από τον George και τον Ira Gershwin για το Nice Work If You Can Get It.

Αυτός είναι λοιπόν ένας τραγουδιστής που δεν θα περίμενε κανείς. Αυτός είναι ο Ζάκαρι Βάιλντερ. Ένας τραγουδιστής που ίσως με πιο λόγιο τρόπο από ό,τι θα περιμέναμε λέει το Nice Work If You Can Get It του George και του Ira Gershwin. Για να δούμε όμως τι κάνει στον ίδιο δίσκο, στην Brooklyn Suite, με την ενορχήστρωση του Rob Mounsey, σε μια σύνθεση του Franz Schubert, ένα από τα leader του Franz Schubert. Des Fisches Liebesglück, που σημαίνει η τύχη του ψαρά στην αγάπη. Από το έργο με αριθμό Deutsch 933, από τον ίδιο δίσκο, η φωνή αυτού του πολύ ιδιαίτερου τραγουδιστή, του Ζάκαρι Βάιλντερ.

Έφαγε δύο στροφές εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Ζάκαρι Γουάιντερ, αλλά δεν πειράζει. Είναι η μουσική του Φραντς Σούμπερτ, λιγότερο κλασική από ό,τι θα περίμενε κανείς η ερμηνεία εδώ. Στην προηγούμενη περίπτωση ήταν πιο κλασική από ό,τι θα φανταζόταν ο Γκέρσουιν. Εδώ είναι λιγότερο κλασική από ό,τι θα φανταζόταν ο Σούμπερτ. The Fisherman's Luck in Love, the Fisher's Liebesglück, δηλαδή η μεγάλη τύχη του ψαρά στην αγάπη. Αυτό ήταν το lead που ακούσαμε του Φραντς Σούμπερτ από το Brooklyn Suite, έναν πολύ όμορφο δίσκο, Ζάκαρι Γουάιντερ και Bob Mounts, ο οποίος κάνει όλες τις ενορχιστρώσεις στο δίσκο αυτό, συνδυάζοντας, φέρνοντας σε ένα παράλληλο σύμπαν μουσικές σαν αυτές του Γκέρσουιν και μουσικές σαν αυτές του Σούμπερτ. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Την jazz πλευρά θα πάρουμε απολύτως εμείς για μια μεγάλη σύνθεση, για μια μεγάλη συνεργασία. Ο Duke Ellington και ο John Coltrane στο In a Sentimental Mood.

Πρόκειται για δύο πολύ μεγάλους μουσικούς, Duke Ellington και John Coltrane μαζί στο In a Sentimental Mood, και θα κρατήσουμε μόνο τον σαξοφωνίστα, έναν από τους μεγαλύτερους της jazz, τον John Coltrane, για να συναντήσει έναν εξαιρετικό τραγουδιστή, ο οποίος αν τον φέρναμε στα μέτρα της λόγιας πλευράς, θα λέγαμε καθαρά ότι ήταν στην πλευρά του μπάσου βαρύτονου. Θα συναντήσει τον Johnny Hartman σε ένα υπέροχο My One and Only Love.

Αυτή ήταν η φωνή του Τζόνι Χάρτμαν, ο οποίος θα έλεγε κανείς ότι ταιριάζει ιδιαίτερα με τον Τόμας Βάσκοφ όσον αφορά τις νότες που έχουν σε ένα My One and Only Love με τον Τζον Κολτρέιν στο τενόρο σαξόφωνο και μια απίστευτη μπάντα, έχοντας δίπλα του έναν McCoy Tyner στο πιάνο, τον Τζιμι Γκάρισον στο μπάσο και τον Έλβιν Τζόουν στα τύμπανα. Σπουδαία στιγμή το συγκεκριμένο κομμάτι, και αμέσως μετά η μουσική, καθώς ερχόμαστε έτσι λίγο περισσότερο προς το κέντρο μας, η μουσική του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη. Θα ακούσουμε μία από τις θεατρικές του εισαγωγές, τη δεύτερη συγκεκριμένα, που είναι γραμμένη σε φα μίζωνα. Ερμηνεύει μπαρόκο ορχήστρα του Φράιμπουργκ υπό τη διεύθυνση του Τόμας Χένκελμπροκ.

Μουσική του Πιέτρο Αντώνιο Λοκατέλη, λοιπόν, η εισαγωγή του «Η θεατρική δεύτερη σε Φαμίζωνα» και με τον Τόμας Χέγκελμπροκ στο πόντιουμ με την Μπαρόκ Ορχήστρα του Φράιμπουργκ, και από εκεί, από τον συνθέτη από τον Μπέργαμο, τον Τζουζέπε Βέρντι, και μια από τις στιγμές τις εξαιρετικές του Πλάθη Ντομίνγκο, εδώ από τον Τροβατόρε ως Μανρίκο.

Πλάθο Ντομίνγκο λοιπόν εδώ από τον Τροβατόρα και στην Αγγλία τώρα για τη μουσική του Άλμπερ Κέτελμπι, του συνθέτη που ανάμεσα στα άλλα έγραψε και ένα έντονα συναισθηματικό κομμάτι που ακούστηκε και αγαπήθηκε πολύ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Sanctuary of the Heart.

Η μουσική του Albert Kettleby, αυτό το Sanctuary of the Heart, και αυτό συζητούσαμε τώρα, ότι από τη στιγμή που αρχίζει και μπαίνει ο κινηματογράφος στη ζωή των ανθρώπων και των συνθετών, είναι γεννημένος το 1875 ο Albert Kettleby και το κύριο μέρος του έργου του έρχεται μετά από το 1910. Οπότε όταν μπαίνει ο κινηματογράφος αρχίζει και η μουσική να σχετίζεται με κάποιο τρόπο, με μια εικόνα, έστω και φανταστική, ακόμη και αν δεν υπάρχει εικόνα, όπως συμβαίνει και στο Sanctuary of the Heart. Πηγαίνουμε τώρα στη folk πλευρά της Βρετανίας και σε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της Shirley Collins.

Σίλεϊ Κόλινς, από τις μεγαλύτερες μορφές και από τις μεγαλύτερες φωνές του τραγουδιού της Βρετανίας, του παραδοσιακού τραγουδιού της Βρετανίας, εδώ από έναν από τους πρόσφατους δίσκους, εκεί μετά τα 80 της, μετά τα 85 της, μάλιστα συγκεκριμένα ο δίσκος αυτός. Και από εκεί στη μουσική ενός ακόμη συνθέτη που έρχεται από τη Βρετανία, του Max Richter, ο οποίος γράφει μουσική ανάμεσα στα άλλα για την ταινία Mary Queen of Scots, από τις ακτές της Σκωτίας μέχρι το πορτρέτο της Ελισάβετ.

η μουσική του Max Richter εκεί που θέλει εκείνος μινιμαλιστική, εκεί που θέλει εκείνος μετά μινιμαλιστική, κάνει οτιδήποτε θέλει αυτός ο συνθέτης, έχοντας στην φαρέτρα του μια σειρά από επιλογές που έχουν έρθει από την ολόκληρη την ιστορία της μουσικής, και αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα απόσπασμα από τη μουσική του για την Mary Queen of Scots, την ταινία αυτή. Τώρα, Georg Friedrich Händel, Where You Walk, από τη Σεμέλη φυσικά, αλλά σε μια πολύ ιδιαίτερη ενορχίστρωση που θα έλεγε κανείς ότι φλερτάρει με την τζαζ, η Κριστίνα Πλούχαρ με το σύνολο Λαρπετζάτα το κάνει αυτό, ενώ η Νούρια Ριάλ τραγουδάει κανονικά ως σοπράνο.

Μπορεί η ορχήστρα να παίζει τζαζ και η τραγουδίστρια να τραγουδάει κανονικά τις νότες που έχει γράψει ο Γιώργ Φρίντι Χέντελ. Αυτό αποδεικνύει και η Νούρια Ριάλ, αλλά και το σύνολο Λαρπατζάτα με την Κριστίνα Πλούχαρ που θα συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Μέχρι τότε όμως θα πάμε στη μουσική του Γιώργ Φρίντι Χέντελ και ένα από τα κονσέρτι γκρόσι δικά του από το έργο 6 και συγκεκριμένα το τρίτο που είναι γραμμένο σε μη ελάσσονα. Θα ξεκινήσουμε με ένα λαργέτο, θα συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ σύντομο και το λαργέτο αλλά και το αντάντε που ακολουθεί είναι πολύ σύντομα. Στη συνέχεια θα πάμε στο αλέγκρο, σε μια πολωνέζα που περιέργως βάζει στο πέμπτο μέρος εδώ ο Γιώργ Φρίντι Χέντελ, που είναι και το κεντρικό μέρος, το μεγάλο μέρος του έργου, για να κλείσει με ένα αλέγκρο μανών τρόπο. Ο Κρίστοφερ Χόγκουτ με την Χέντελ Χάιντ Σοσάιτι και με όργανα εποχής.

Κονσέρτο λοιπόν παριθμών 3 σε μία λάσονα από το έργο 6, κονσέρτο γκρόσο του Γιώργου Φρίντριχ Χέντελ, και θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Χέντελ, αυτή τη φορά από την Άλκηστη, για να ακούσουμε τη φωνή του Μαρκ Πάντμορ.

Μάρκ Πάτμορ, εξαιρετικός τραγουδιστής και εξαιρετική και η ενορχήστρωση, εξαιρετική και η English Concert, το σύνολο αυτό που εδώ διευθύνει ο Andrew Mains. Θα πάμε τώρα αρκετά μακριά, θα πάμε στην Αργεντινή και θα συναντήσουμε τη μουσική του Άστρο Πιατσόλα. Τον Άστρο Πιατσόλα να τραγουδάει την Άνοιξη.

Αυτή ήταν η άνοιξη λοιπόν από τις τέσσερις εποχές του Δημανιού του Άστρο Πιατσόλα, έτσι όπως ερμήνευσε ένα εξαιρετικό σύνολο, το Santa Fe Pro Musica, Pro Musica Ορχήστρα, δωματίου είναι η Santa Fe Pro Musica. Εξαιρετική δουλειά με τον Ζωζέ Μπρακάτο να κάνει όλη την ενορχήστρωση και την μεταφορά στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη ορχήστρα της άνοιξης αλλά και των υπόλοιπων εποχών του Δημανιού του Άστρο Πιατσόλα. Έχουμε ακούσει αρκετές φορές μαζί το Los Pájaros Perdidos, τα χαμένα πουλιά του Άστρο Πιατσόλα. Το έχουμε ακούσει με την Αλίκη Καγιαλόγλου. Σήμερα, και σας είπα ότι θα επιστρέφαμε στην Κριστίνα Πλούχαρ, θα το ακούσουμε αρκετά διαφορετικό με τη δική της ενορχήστρωση και με τη φωνή του Φιλίπ Ζαρουσκή.

Ο τρόπος λοιπόν της Χριστίνα Πλούχα, του Συνόλου Ταρπετζάτα και του Φιλίπ Ζαρουσκή για το Λος Πάχαρος Περδίδος του Άσο Πιατσόλα, μια ακόμη σύνθεση του Άσο Πιατσόλα με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει. Η Μιλόγκα του Αγγέλου με μια φοβερή κιθάρα με έναν απίστευτο κιθαρίστα, τον Αλ Τιμέολα.

Αυτή ήταν λοιπόν η μιλόγκα του Αγγέλου, έτσι όμως όπως τη θέλει ο Άλντι Μέολα, και λέω να κλείσουμε με τον ίδιο περίπου τρόπο που ξεκινήσαμε, με τη φωνή του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, που εδώ τραγουδάει ένα τραγούδι από την Σικελία.

Με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί Δευτέρα το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
1: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Όσπερ Ου Βασιλεύς,

αλυποκριτής, όχι σαν βασιλιάς, αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα, από φράση του Πλουτάρχου, που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη, υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Ως περ ου βασιλεύς, αλυποκριτής, μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολύει σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, καμνοντάς ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. «Έτσι είπαν», προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μια παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πως να επανακάμπτει μετά από μία ήττα, το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του, σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευοδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική αιχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. Και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεν αλλάζει ζωή αλλάζοντας τους τόπους, μα φτιάχνοντας μέσα στο νου μια έρημο, ένα απόμακρο βουνό ή κάποιο ησυχαστήριο. Σαν έφτιαχνα σκυθροπός την έρημο, μόνο ο χρόνος σάλεψε το αλίγιστο κορμί του, όπως τότε ο Πίθηκος, αιώνες πριν, με τη βαθιά παλάμη του, αυλάκωσε την πέτρα, που ήταν μια νέα χρεια, να χαράξει πάνω στο νου την πρόοδο κινώντας το χρόνο, δίχως όμως να αλλάξει τόπο.

Το 1967 ο ποιητής της ακτής του Ελεφαντοστού Μπερνάρ Νταντί έγραψε ένα ποίημα στα γαλλικά που μιλούσε για την Αφρική, για τα παιδιά της που έφυγαν με αλλά κυρίως χωρίς τη θέλησή τους και για την ελπίδα της επιστροφής τους. 30 χρόνια αργότερα, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες μουσικής για τον κινηματογράφο και το ένας, το λέω από ευγένεια προς τους υπόλοιπους, αναζητώντας κάποιον σκοπό για τη μουσική μιας ταινίας με θέμα το ταξίδι και την ανταρσία στο πλοίο Άμισταντ, έπεσε πάνω σε μια ανθολογία αφρικανικής ποίησης. Εκεί λοιπόν ανακάλυψε το ποίημα του Νταντί. Το ποίημα θα γινόταν τραγούδι και αυτό το τραγούδι θα γινόταν το κεντρικό μουσικό θέμα εκείνης της ταινίας. Υπήρχε όμως κάτι που τον προβλημάτιζε. Το ποίημα ήταν γραμμένο στα γαλλικά, στην γλώσσα των καταπιεστών, των ανθρώπων των οποίων την ιστορία ήθελε να διηγηθεί με τη μουσική του. Και αυτός είναι ο λόγος που το ακούσαμε σήμερα, στη γλώσσα Μέντε. Λένε πως η ιστορία γράφεται πάντα από τους νικητές, εκείνους που υπερίσχυσαν. Σωστό είναι αυτό. Μόνο που πολύ συχνά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί προτού η ιστορία ολοκληρωθεί. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον John Williams να την ανασυνθέτει και να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, διευθύνοντας την ορχήστρα Recording Arts του Los Angeles στο «Στέγνωσε τα δάκρυά σου, Αφρική». Νωρίτερα στην είσοδο, σας διάβασα το ποίημα «Δεν αλλάζει ζωή» του Steven Spender. Η μετάφραση ήταν της Ελένης Βαμπούλη και το ποίημα αποθεσάβρισε από την ανθολογία «Ξένη ποίηση του 20ου αιώνα» σε επιμέλεια της Μαρίας Λαϊνά για τις εκδόσεις Λωτός. Και ακόμα έχει καλοκαίρι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνη για την ομορφιά του ήχου του τρίτου προγράμματος σήμερα. Η ομορφιά μας, η νύμφη του ήχου. Η ηχοιίδα Μαρία Παπακυρίτση. Μερικές φορές όταν η ζωή γίνεται αβάσταχτη, ο άνθρωπος δεν χρειάζεται απαντήσεις. Χρειάζεται να φύγει. Χρειάζεται να δραπετεύσει. Την εποχή λοιπόν που θα τον συναντήσουμε, ο συνθέτης του έργου που θα ακούσουμε στα 56 του τότε, είχε λίγο καιρό που είχε χάσει τη μαμά του και βρισκόταν σε μία από τις σκοτεινότερες περιόδους της ζωής του, πάλεψε ακόμα και με την αυτοκτονία μάλιστα διάβασα, δηλώνοντας ρητά σε φίλους και ημερολόγια πως δεν ήταν σε θέση να συνθέσει τίποτε το σημαντικό. Οπότε έφυγε. Ο συνθέτης είχε δύο τόπους τους οποίους επέστρεφε ξανά και ξανά και που όπως φαίνεται λειτουργούσαν για εκείνον σαν καταφύγιο. Ο ένας ήταν η Αλγερία και ο άλλος ήταν η Αίγυπτος. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί του σε αυτό το σχεδόν θρυλικό Κάιρο του 1891 όπου ο συνθέτης βρίσκεται για να ανασυνταχθεί. Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κάνει ασφαλοζέστη την οποία μάχονται κάποιοι ασθμένοντες μηχανικοί τότε ανεμιστήρες. Ο ίδιος συχνά φορώντας μόνο μια φανέλα και ένα λινό παντελόνι, χαϊδεύει πότε-πότε το μέτριο πιάνο που του έχουν μετακινήσει ίσα-ίσα για να μην σκουριάζει εντελώς. Κυρίως όμως, γιατί τις περισσότερες φορές αυτό που θα ήθελε να παραδεχθεί φωναχτά προτιμά να το πουν οι νότες και εκείνος να σιωπήσει. Από το δρόμο ακούγονται ήχοι της φύσης, των ανθρώπων αλλά και μελωδίες. Οι μέρες περνούν και ο συνθέτης, χωρίς να το έχει καταλάβει, συνειδητοποιεί ότι το μοσαϊκό από τις επιρροές, τις συνθήκες, το παρελθόν του και τις σκέψεις του αρχίζει να συμπληρώνεται σε ένα νέο μουσικό έργο. Και μερικούς μήνες μετά, πλέον στο Αλγέρι, τον άλλο τόπο διαφυγής του, θα το ολοκληρώσει. Αγαπητοί ακροατές, το έργο που θα ακούσουμε γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο πένθους, όμως δεν ακούγεται καθόλου σαν μουσική παραίτησης. Αντίθετα, είναι ένας κόσμος σε διαρκή κίνηση. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινά από μια τάση φυγής, περνά από την μετουσίωση της ειλικρίνειας σε δημιουργία και τελικά επιβεβαιώνει την αθεκτικότητα του ταξιδιώτη και του ανθρώπου προεκτατικά. Αυτή είναι η Αφρική του Camille Saint-Saëns.

ενέργο ανάτασης, αν όχι και εσωτερικής εξέλιξης. Σήμερα ο Αλεξάνδρ Καντοροφ στο πιάνο και μαζί του η συμφωνία της Τάπιο Λάιπο, την καθοδήγηση του πατέρα του, του Ζαν-Ζακ Καντοροφ, μας ερμήνευσαν την Αφρική του Καμί Σεν-Σανς. Και μια και βρεθήκαμε στη Γαλλική Αφρική, στην Αφρικανική Γαλλία, έτσι εξωτικά θα παραμείνουμε, αλλά πάντα με μια γερή δόση φαντασίας. Θυμάμαι λοιπόν πως όταν ήμουν μικρός, στην εποχή του Πλειστόκαινου, τότε που χωριζόντουσαν οι Ήπειροι και βρέχε φωτιά, τα παιδικά βιβλία και τηλεοπτικά προγράμματα που αντλούσαν την έμπνευσή τους από τις χίλιες και μία νύχτες, διαδραματιζόντουσαν ασφαλώς και μόνον στον αραβικό κόσμο, οπότε εδώ στο η έρημη και τα σαρίκια και τα γιαταγάνια, και ασφαλώς οι γκαμίλες, γιατί που πας χωρίς γκαμίλες, ο Σεβάχ με τυρμπάν, τα τζίνια με γυλεκάκι, οι πριγκίψες χάνουμε και πάει λέγοντας. Έπρεπε να φτάσω σε ηλικία να σπουδάσω το θέαμα για να διαβάσω επιτέλους τις χίλιες και μια νύχτες, για να διαπιστώσω πως διαδραματίζονται όχι στην Αραπιά μόνον, αλλά στην Ασία γενικά και μάλιστα όλη την Ασία. Και αν θέλετε να το κάνουμε σωστά, στα προηγούμενα πρέπει να φέρετε και κανένα γκόγκ, στο βεστιάριο πρέπει να προσθέσουμε πασμίνες και κιμονό, κιμονά, κλείνετε, κάπελα μανδαρίνικα σίγουρα και τα άλλα κοινά για το ρύζι τα φλατ, φακίρδες άπλητους γκουρού με ταξωτά και επιδέξιους, απ' όλα έχει να μας πει η Σεχραζάτ. Χαζομάρα, γιατί αν ήμουν πιο παρατηρητικός και είχα ακούσει πιο προσεκτικά το πρώτο τραγούδι από τον ομώνυμο κύκλο του τραγουδιού του, τραγουδιών του Μωρίς Ραβέλ, θα είχα προσανατολιστεί σωστότερα, πολύ πολύ νωρίτερα, αφού η γυναίκα δεν τραγουδάει Arabian Nights μόνο, αλλά Ασία, Ασία, Ασία. Παλαιά θαυμαστή γη των παιδικών παραμυθιών, όπου η φαντασία κοιμάται σαν αυτοκράτηρα στο γεμάτο μυστήριο δάσος της. Ασία. Δηλαδή τι να πει άλλο, λέει συνέχεια Ασία. Θα ήθελα να σαλπάρω μακριά με το πλοίο, τη σκούνα λέει κανονικά, αλλά δεν μου κάνει πολύ ποιητικό, πλην του με αέρα με φουρτούνα ήρθε και έραξε μια σκούνα από το καναπλοίο, που λυκνίζεται πάντως απόψε στο λιμάνι, μυστηριώδες και μοναχικό, και που επιτέλους ξεδιπλώνει τα βιολετή πανιά του σαν τρανό νυχτοπούλι στον χρυσό τον ουρανό. Θα ήθελα να σαλπάρω μακριά στα νησιά των λουλουδιών. Θέλω στίγμα εδώ, δεν ξέρω ποια εννοεί. Ακούγοντας την ύπουλη τη θάλασσα να τραγουδάει σε έναν αρχαίο μαγευτικό ρυθμό. Και ναι, μεν λέει, θα ήθελα να δω τη Δαμασκό και τις πόλεις της Περσίας με τους κομψούς τους μιναρέδες να σκίζουν τον αέρα. Θα ήθελα να δω όμορφα μεταξωτά τουρμπάνια σε σκούρα πρόσωπα με δόντια καθαρά. Θα ήθελα να δω μάτια σκοτεινά από αγάπη και κόρες να λάμπουν από χαρά σε δέρμα κίτρινο σαν το πορτοκάλι. Θα ήθελα να δω βελούδινα ενδύματα και φορέματα με μακριά κρόσια. Θα ήθελα να δω πίπες ειρηνικές να καπνίζουν μέσα από στόματα περιτριγυρισμένα με άσπρες γενιάδες. Θα ήθελα να δω έμπορους σκληρούς με πονηρά μάτια, βαστάζους και βεζίριδες που με ένα απλό τίναγμα του δακτύλου τους την ζωή ή τον θάνατο χορηγούν ανάλογα με τις επιθυμίες τους. Όμως λέει και προσθέτει, θα ήθελα να δω την Περσία και την Ινδία και μετά την Κίνα, τους μανδαρίνους με τις κοιλιές κάτω από τις ομπρέλες τους και τις πριγκίψες με τα τελικά τα χέρια και τους λόγιους να μαλώνουν για ποίηση και ομορφιά. Και εγώ θέλω να το δω αυτό. Θα ήθελα να μείνω στο μαγεμένο παλάτι και σαν ξένος ταξιδιώτης να συλλογίζομαι στον ελεύθερο χρόνο μου. Και αυτό θα ήθελα εγώ. Τοπία ζωγραφισμένα σε υφάσματα με πλαίσια από έλατο, με μια φιγούρα στη μέση ενός οπορώνα. Θα ήθελα να δω δολοφόνους να χαμογελούν σαρδόνια, τον δίμιο που κόβει τον λαιμό ενός αθώου με το μεγάλο κυρωτό σπαθί του από την Ανατολή. Θα ήθελα να δω τους φτωχούς και τις βασίλισσες, τα τριαντάφυλλα και αίμα. Θα ήθελα να δω κάποιον να πεθαίνει από αγάπη ή από μίσος. Και μετά να επιστρέψω. Για να πω την ιστορία μου σε όσους είναι περίεργοι να μάθουν τα όνειρα. Υψώνοντας το παλιό μου αραβικό κύπελο όπως ο Σεβάχ, που και που στα χείλη μου, την ιστορία θα διακόψω τεχνιέντος. Οπότε, ακούστε.

Η Μάργαρετ Πράις σήμερα. Ο Σάλι Σεχραζάντ μας τραγούδισε το πρώτο μέρος από τον ομώνυμο κύκλο τραγουδιών με τίτλο «Ασία» του Μωρίς Ραβέλ. Την Πράις πλαισίωσαν αρκούντος εξωτικά η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Κλαούντιο Αμπάντο. Ο Νίνο Ρότα είναι από εκείνους τους συνθέτες που συνέδεσαν το όνομά τους με κινηματογραφιστές όπως ο Φελίνι, ο Λουκίνο Βισκόντι, ο Τζεφιρέλη και ο Φρανς Φορντ Κόπολα. Νομίζω εκεί πέρα πήρε και το Όσκαρ για τον ονό. Και είναι λογικό, αφού ο άνθρωπος συνέθεσε περισσότερες από 150 μουσικές για τον κινηματογράφο, μαθαίνω, πολλές από τις οποίες συνδέθηκαν τόσο στενά με τις εικόνες τις οποίες γράφτηκαν, ώστε σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να τις ακούσουμε χωρίς να τις ανακαλέσουμε στη μνήμη μας. Τόσο καλά, μάλιστα, τα πήγε με τον κινηματογράφο ο Νίνο Ρότα, που ξεχνάμε κάτι βασικό. Ο Νίνο Ρότα δεν ήταν συνθέτης του κινηματογράφου. Ήταν συνθέτης που έγραφε και για τον κινηματογράφο. Επίσης συνέθεσε όπερες, συμφωνίες, μουσική δωματίου, καταπληκτική και κονσέρτα. Όμως ενώ η κινηματογραφική του δουλειά τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, η μουσική του για τις αίθουσες των συναυλιών έμεινε για αρκετό καιρό στη σκιά της. Μέχρι σήμερα. Αυτό που θα ακούσουμε λοιπόν τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να πλάσουμε εμείς στο μυαλό μας τις εικόνες που θέλουμε. Με μια ορχήστρα, μια άρπα και τη μουσική του Νίνο Ρότα.

Με την συνοδεία της Φιλαρμονικής των Βρυξελών υπό την καθοδήγηση του Αντρίαν Περισσόν, η αρπίστα Annelien Lennarts μας ερμήνευσε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, από το κονσέρτο για άρπα του Νίνο Ρότα. Σε ένα δωμάτιο φωτισμένο από ένα μοναχικό κερί, ένας νεαρός μουσικός προετοιμάζεται μπροστά σε ένα τσέμπαλο για μια μουσική μονομαχία. Έξω ο κόσμος μοιάζει ακίνητος. Μπροστά του βρίσκεται ένα κομμάτι χαρτί με μερικές νότες σημειωμένες που τις έχει παίξει δεκάδες φορές. Όμως απόψε κάτι δεν του αρκεί. Και πάλι ξαναρχίζει την εξάσκηση. Καθώς οι πρώτες νότες γεμίζουν το δωμάτιο, τα δάχτυλά του κινούνται με ακρίβεια, ώσπου σιγά σιγά αρχίζει να αφήνει την παρτιτούρα πίσω. Πλέον αυτό σχεδιάζει. Μια σειρά από νότες, μια δεύτερη, μια τρίτη και ξαφνικά σιωπή. Η φλόγα του κεριού τρεμοπαίζει. Πάνω από το τσέμπαλο, ο αέρας μοιάζει να παραμορφώνεται, σαν κάτι αόρατο ανοίγει μια ρογμή μέσα στο λιγοστό φως του δωματίου. Ο μουσικός πλησιάζει και από την άλλη πλευρά της ρογμής βλέπει πως δεν υπάρχει το δωμάτιο. Υπάρχει άμμος. Ένας αχανής χρυσός ορίζοντας, ένα βουνό πολύ μακριά, και στην κορυφή ενός αμόλοφου μια μικρή φιγούρα με κόκκινη κάπα. Ο μουσικός περνά την πύλη και ο κόσμος πίσω του χάνεται. Ακολουθεί έναν άγνωστο δρόμο μέσα σε μια έρημο που μοιάζει να τραγουδά. Ο παράξενος οδηπόρος δεν μιλά, μόνο προχωρά. Και εκείνος, ο μουσικός, τον ακολουθεί. Όσο πλησιάζουν στο βουνό, τόσο η μουσική γίνεται πιο έντονη, σαν ολόκληρο το τοπίο να περιμένει κάτι, ώσπου στην κορυφή όλα σταματούν. Μια τελευταία μελωδία ακούγεται. Και τότε, ο μουσικός καταλαβαίνει πως ο δρόμος δεν οδηγούσε προς το βουνό. Οδηγούσε μέσα του. Στο δωμάτιο. Στο τσέμπαλο. Στη μουσική του. Η πύλη ανοίγει για μια τελευταία φορά και πριν προλάβει να κοιτάξει πίσω του, ο μουσικός περνά από μέσα. Η φλόγα του κεριού είναι ακόμα αναμένη. Το δωμάτιο είναι άδειο. Μόνο τα πλήκτρα του τσέμπαλου πάλονται ακόμα από την τελευταία νότα και εκείνος παίρνει τη θέση του για να τα συναντήσει με τα δάχτυλά του και να γίνουν και πάλι ένα. Και τώρα το ταξίδι ξεκινά.

Ο Μαχάνες Φαχανής σήμερα. Στο ρόλο του συνθέτη μας ερμήνευσε το πρελούδιο από τη σουίτα για τσέμπαλο αριθμός 1 σε C φεσιμίζωνα του Georg Friedrich Händel, ο οποίος σαν να άνοιξε μια ρογμή σε ένα κόσμο καμωμένο από την άμμο του Florian Christel, την οποία ακούσαμε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας υπό τη διεύθυνση του Ben Palmer. Εκεί περιπλανηθήκαμε μέχρι τον κόσμο του Journey, του ταξιδιού, από το οποίο ακούσαμε τον Nadir του Austin Wintory. Για να επιστρέψουμε στον Georg Friedrich Händel, αυτή τη φορά με το καταληκτικό καταπληκτικό μινουέτο της σουίτας για τσέμπαλο αριθμός 1 σε σύφη σημίζωνα και πάλι τον Georg Friedrich Händel. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, ελπίζω να απολαύσατε το ταξίδι μας, πάντως αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε η Μαρία Παπακύριτση. Ακολουθεί η Μαϊρα Μιλολιδάκη, μια γλύκα στο κατά καλό καιρό. Και όσο για το φινάλε μας. Από το τσέμπαλο, την έρημο και τον μακρινό διπόρο επιστρέφουμε μαλακά στη γη, αφήνουμε πίσω μας τα παλάτια του Μπαρόκ, τις αχανείς ερήμους και τα μυστηριώδη βουνά και κρατάμε μόνο αυτό που μας ένωσε σε όλο το ταξίδι, δηλαδή τη μουσική και τους ανθρώπους της, όλους εμάς. Για το τέλος ένα τραγούδι που μυρίζει ήλιο και θάλασσα. Το τι λέει, θα μας το πούν σήμερα οι Sandpipers σε αυτή την ήπια θα πω εκτέλεση του Guajira Guantanamera του Joseito Fernández με τους στίχους του José Martí. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει η Μαρία Παπακυρίτση.

Ξεκινήσαμε μεγάλη και αναγέννηση και το φωνητικό κουαρτέτο Ring Around στο σατυρικό τραγούδι του Pierre Sarton Je ne l'ose dire, δεν τολμώ να το πω. Αμέσως μετά ακούσαμε τον Pascal Roger στο πιάνο σε ένα σύντομο κομμάτι του Francis Poulenc από τη σουίτα παραλλαγών Soirée de Nazelle. Αναζητώντας ένα ήσυχο καταφύγιο μακριά από το Παρίσι, ο Poulenc αγόρασε το 1927 μια ιστορική κατοικία του 16ου αιώνα στην κοιλάδα του ποταμού Λίγυρα. Εκεί γεννήθηκαν οι Soirée de Nazelle. Τα καλοκαιρινά βράδια οι φίλοι συγκεντρώνονταν γύρω από το πιάνο και ο Poulenc αυτοσχεδίαζε μικρά μουσικά σκίτσα για τον καθένα τους. Υπάρχει μια φράση του ίδιου που περιγράφει τις παραλλαγές ως αναμνήσεις από εκείνες τις βραδιές στην εξοχή, με τους φίλους γύρω από το πιάνο και τη μουσική να ακούγεται από ένα παράθυρο ανοιχτό στη νύχτα. Εκεί, το καλοκαίρι του 1932, ο συνθέτης θα γράψει ένα από τα σημαντικότερα έργα του, το κοντσέρτο για δύο πιάνα και ορχήστρα σε Ρε Λάσσονα. Ακούμε το δεύτερο μέρος με σολίστ του Σιλιάν Ντεφέρν και Πασκάλ Ροζέ. Την ορχήστρα Φιλαρμόνια διευθύνει ο Charles Dutoit.

Francis Poulenc, κονσέρτο για δύο πιάνα σε Ρε Λάσονα, ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τους Sylviane Defferne και Pascal Roger στο πιάνο. Μαζί τους η ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό την καθοδήγηση του Charles Dutoit. Το έργο ήταν παραγγελία της Winaretta Singer, πριγκίπισσας του Polignac, και η πρεμιέρα δόθηκε στη Βενετία με τον συνθέτη και τον παιδικό του φίλο Jacques Février στο πιάνο. Μπορούμε να φανταστούμε την κοσμοπολίτικη Βενετία του Μεσοπολέμου με τον Poulenc να μένει στο Παλάτσο Polignac πάνω στο μεγάλο κανάλι μαζί με τον Μανουέλ Ντε Φάλια και τον Άρθουρ Ρομπινστάιν. Διαφορετικές όψεις της Βενετίας παρουσιάζει στο άλμπουμ της Venice η τσελίστα Αναστασία Κομπέκινα. Στις μουσικές της επιλογές υπάρχουν έργα από διαφορετικές εποχές, συνθέτοντας μια φανταστική προσωπογραφία της πόλης. Εμείς ακούμε το τρίτο μέρος αλέγκρο από το κονσέρτο για βιολοντσέλο σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 416 του Αντώνιο Βιβάλντι, μαζί με την Καμπίκινα, η ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας.

Αντώνιο Βιβάλδι, κονσέρτο για τσέλο σε σόλε λάσονα. Ακούσαμε το τρίτο μέρος με την Αναστασία Καμπίκινα και την Ορχήστρα Δωματίου της Βασιλείας από το άλμπουμ Βενετία. Εξίσου δημιουργική και η βιολονίστα Κρίτα Μαρία Κένταλα από την Φινλανδία στο άλμπουμ της Side by Side που ηχογραφήθηκε στην εκκλησία της μικρής κομοπόλης του Κάουστινεν. Η περιοχή έχει ιστορία 2,5 αιώνων στο παίξιμο του παραδοσιακού βιολιού με καταγεγραμμένες εκατοντάδες μελωδίες που συνδέονται με τον χορό. Η Κένταλα είδε τη συγγένεια ανάμεσα στο swing της folk μουσικής και τους χορούς από τις παρτίτες για σόλο βιολί του Μπαχ. Ηχογράφησε λοιπόν τη μία μουσική δίπλα στην άλλη, περνώντας έτσι φυσικά από τον έναν κόσμο στον άλλον μέσα από τις κοινές αρμονικές τους συνηχίσεις.

Η βιολονίστα από τη Φινλανδία Κρίτα Μαρία Κένταλα έπαιξε το βάλς της Χάνα του παραδοσιακού βιολιστή Κόνστα Γιούλε, ενώνοντάς το με τη ζίγκα από τη δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί Σερέ Λάσονα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Θα μείνουμε στην Φιλανδία και θα πάμε στη νεοκλασική γραφή, την ευαισθησία και το χιούμορ του σύγχρονου συνθέτη Μάτι Ράουτιο από το Divertimento, έργο που έγραψε για τον αδερφό του το 1955. Ακούμε δύο μέρη, πρώτα το Νανούρισμα και στη συνέχεια το Καν-Καν. Παίζουν η Γιάν Ερικ Γκούσταφσον τσέλο και ο Γιουχάνι Λάγκεφελτς πιάνο.

Γιάν Ερικ Γκούσταφσον και Γιουχάνι Λάγκεσπελτς, πιάνο και τσέλο αντίστοιχα, τους ακούσαμε σε δύο μέρη από το ντιβερτιμέντο του Φινλανδού Μάτι Ράουτιο. Θα μείνουμε στο ρεπερτόριο των εγχόρδων και θα πάμε στον Καρλ Γκόλντμαρκ, που γεννήθηκε στην Ουγγαρία, αλλά η καλλιτεχνική του ζωή ταυτίστηκε σε μεγάλο βαθμό με τη Βιέννη. Πήγε εκεί 14 ετών, σπούδασε βιολί, εργάστηκε για χρόνια ως βιολονίστας στις ορχήστρες της πόλης, έγινε φίλος με τον Μπραμς και κεντρική μορφή της μουσικής ζωής της Βιέννης. Από το κονσέρτο για βιολί έργο 28 θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Solist η Σουέγιε Πάρκ και μαζί της η Ραδιοφωνική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου. Διευθύνει ο Βαλεντίν Έγκελ.

Ακούσαμε τη Σουιγή Πάρκ και τη ραδιοφωνική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου υπό την καθοδήγηση του Βαλεντίν Έγκελ στο δεύτερο μέρος από το κοντσέρτο για βιολί σε λαλάσσονα του Καρλ Γκόλντμαρκ που γράφτηκε το 1877 ενώ ο συνθέτης ζούσε στη Βιέννη. Να μείνουμε στην Αυστριακή πρωτεύουσα που για τον Μπετόβεν είχε γίνει σπίτι του από το 1792. Ωστόσο τα καλοκαίρια συνήθιζε να απομακρύνεται από το κέντρο αναζητώντας περισσότερο χώρο και ησυχία. Έτσι το καλοκαίρι του 1803 τον βρίσκουμε στο Ντόμπλινγκ, τότε ακόμη ένα χωριό μέσα στους Αμπελώνες, να δουλεύει ταυτόχρονα πάνω στην τρίτη του συμφωνία, την περίφημη ηρωική, το τριπλό κοντσέρτο και μια νέα σονάτα για πιάνο που τη γνωρίζουμε ως Waldstein. Η ονομασία έρχεται από την αφιέρωση στον κόμι Φερντινάν φον Βάλστάιν, έναν από τους σημαντικότερους προστάτες του νεαρού Μπετόβεν ήδη από τα χρόνια της Βόνης. Όταν έφευγε για τη Βιέννη, ο Βάλστάιν του έγραψε την ευχή να λάβει το πνεύμα του Μότσαρτ από τα χέρια του Χάιντν και να γίνει ο συνεχιστής αυτής της μεγάλης παράδοσης. 12 χρόνια μετά από αυτό το αποχαιρετιστήριο σημείωμα, ο Μπετόβεν γράφει τη σονάτα Ρυθμός 21 σε ντο μίζωνα έργο 53. Ακούμε το τρίτο και τελευταίο μέρος με τον Τεόφου Σενερέ στο πιάνο.

Μπετόβεν Σονάτα Βαλτστάιν ακούσαμε το τελευταίο μέρος της με τον Τεόφου Σενερέ στο πιάνο. Αφήνουμε τον Μπετόβεν όχι όμως και τον κόσμο που δημιούργησε. Λίγες δεκαετίες αργότερα ένας 21χρονος Δανός, ο Πέτερ Άρνολτ Χάιζε, δοκιμάζει τις δυνάμεις του γράφοντας το πρώτο κουαρτέτο του για έγχορδα σε Σι Ελάσσονα, με την επιρροή του Μπετόβεν να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Εμείς ακούμε το πρώτο μέρος με το σκανδιναβικό κουαρτέτο εγχόρδων.

Κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1 σε Σι Ελάσσονα του Πέτερ Άρνολντ Χάιζε, ακούσαμε το πρώτο μέρος με το Nordic String Quartet. Αργότερα ο Χάιζε ταξίδεψε στην Ιταλία και στη Ρώμη κυρίως, εκεί συνάντησε μια νέα γενιά μουσικών που τον γοήτευσε. Εκεί θα πάμε και εμείς στη Ρώμη, όπου το 1927 ο Τόρινο Ρεσπίγκι γράφει την ορχιστρική σουίτα «Τα πουλιά» Λιουτσέλη, που βασίζεται σε μελωδίες του 17ου και 18ου αιώνα. Ο συνθέτης παίρνει κομμάτια παλιάς μουσικής για τσέμπαλο και λαούτο και τα μεταμορφώνει σε 5 σύντομες εικόνες πουλιών. Ακούμε την «Κολόμπα» του Περιστέρη, που έχει ως αφετηρία ένα κομμάτι του μπαρόκ λαουτίστα Ζακ Ντουγκαλό. Παίζει ορχήστρα δωματίου Σεν Πολ υπό την καθοδήγηση του Χιου Βολφ.

Και από το Περιστέρι του Τωρινό Ρεσπίγκι, δεύτερο μέρος της ορχιστρικής του σουίτας με τίτλο «Τα πουλιά» που ακούσαμε από την ορχήστρα δωματίου Σεντ Πολ στην Παλώμα, το περιστεράκι του Σεμπαστιάν Ραντιέ. Ο συνθέτης γράφει το διάσημο κομμάτι του με τις άπειρες διασκευές, πιθανώς το 1860, μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Κούβα. Εμείς ακούμε τον Άγχελ Ρομέρο σε μια εκδοχή για σόλο κιθάρα. Εδώ σας αφήνω για σήμερα. Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τη Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: A whale can stave in the ribs of the biggest ships, swallow whole crews, pick its teeth with the oars. Fine lad. If God ever wanted to be a fish, he'd be a whale. Believe that, he'd be a whale.
2: You're to look for a white whale. Death, men, you've seen it. It's Moby Dick.
3: Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα παρακολουθήσουμε τη δεύτερη συνέχεια του αφιερώματός μας στη μουσική που έγραψε ο Φίλιπ Σέιντον για την ταινία του 1956 του Τζον Χιούστον, βασισμένη στο ομώνυμο λογοτεχνικό αριστούργημα του 1851 του Χέρμαν Μέλβιλ, Moby Dick. Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε σήμερα και η οποία περιλαμβάνει όλη τη μουσική του έργου είναι αποτέλεσμα δεκαετούς έρευνας τόσο του μαέστρου William Stromberg όσο και του επίσης σημαντικού μουσικού μαέστρου, συνθέτη, ιστορικού της μουσικής κινηματογράφου και σπουδαίων ορχιστρωτή αλλά και παραγωγού, John Morgan, ο οποίος έφυγε το 2025 αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο αναβίωσης παλαιών ξεχασμένων από τη λήθη του χρόνου κινηματογραφικών σκορ. Η παρτιτούρα του έργου αριθμούσε 350 σελίδες γραμμένες στο χέρι από τον ίδιο τον Φίλιπ Σέιντον, με μουσικές που δεν είχαν συμπεριληφθεί τελικά στην ταινία και που θα ακούσουμε σήμερα. Όπως γνωρίζουμε, ο Moby Dick είναι η ιστορία της εκδικητικής αιμονής ενός καπετάνιου ονόματι Ahab, απέναντι σε μια φάλαινα με το όνομα Moby Dick, γιγαντιαία λευκή, φυσιτήρα, που σε μια παλαιότερη αναμέτρησή τους του έκοψε το πόδι. Αφηγούμενη από τον ναύτη Ισμαήλ, η ιστορία ακολουθεί το φαλαινοθυρικό πλοίο Πέκοντ που αποπλέει από τη Μασαχουσέτη με τον καπετάνιο και το πλήρωμά του στο καταδικασμένο ταξίδι τους για να κυνηγήσουν τη φάλαινα. Ολοκληρώνοντας τη σύνθεση της μουσικής ταινίας, ο Φίλιπ Σέιντον είπε ότι αν αυτή η μουσική έχει κάποια αξία στο μέλλον, ένας από τους βασικούς λόγους είναι σίγουρα ο σκηνοθέτης της Τζον Χιούστον, λόγω του ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά τι ήθελε και τον παρότρινε επίσης μεταξύ άλλων να γράψει μια μουσική σαν όπερα. Έτσι όπως και σε κάθε όπερα, η ουβερτούρα, η μουσική της έναρξης αυτής της ταινίας, περιλαμβάνει θέματα, εκ των οποίων τα τρία σημαντικά, δηλαδή το πρώτο του Ahab, του αιμονικού καπετάνιου, σκοτεινό και προφητικό από τις τρομπέτες. Το δεύτερο, ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που φαίνεται σαν να περιγράφει τις συνεχείς συγκρούσεις του κήτους με τα πλοία, είναι το θέμα του Moby Dick. Το τρίτο είναι ένα λυρικό θέμα που εκφράζει μονίμως μια θετική και παρηγορητική πλευρά του ταξιδιού με το πλοίο, με σκοπό να προσδώσει ένα τόνο γαλήνης και ηρεμίας στο συνεχώς δοκιμαζόμενο πλήρωμα.

Η δεύτερη μουσική πραγματεύεται την αρχή της διήγησης του Ισμαήλ. Η υπρεσιονιστική αυτή γραφή που ευλόγως αντλεί στοιχεία από τη θάλασσα του Ντεμπισί, με την αίσθηση του νερού να κυλάει από τα ριάκια προς τη θάλασσα, δείχνοντας έτσι στον Ισμαήλ τον δρόμο από το βουνό προς τη μαγική διάσταση του ανοιχτού πελάγους που φαίνεται να τον καλεί σε μια όμορφη περιπέτεια.

Αν και ο Τζον Χιούστον του ζήτησε να γράψει κάτι σαν όπερα, τελικά συμφωνώ με έναν κριτικό ο οποίος περιγράψει αυτή τη μουσική σαν μπαλέτο. Πράγματι, η μουσική αυτή έχει όλα τα χαρακτηριστικά του μπαλέτου με τις πολύ έντονες αποτυπώσεις των γεγονότων, σχεδόν σαν καρικατούρες, έντονα περιγραφικές, όπως η μουσική που θα ακούσουμε τώρα. Η επόμενη υπερβολική μουσική που ακολουθεί μας δείχνει τον Ισμαήλ την ώρα που αναγκάζεται, διανυκτερεύοντας ένα πανδοχείο, να μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι με βάση την παλιά πρακτική με έναν θηριωδόν διαστάσεων πρώην κανίβαλο Μαωρί, ο οποίος έχει έρθει να αναυτολογηθεί ως καμακιστής. Με μια μουσική που μέσα στο σκοτάδι υποδηλώνει την απαρχή μιας τεράστιας παρεξήγησης που κορυφώνεται βεβαίως μαζί με την ορχήστρα.

Και μετά από αυτή την καθαρά χορογραφική μουσική, τώρα που λύθηκε προφανώς η παρεξήγηση, και πριν φύγουν για το ταξίδι τους, όλοι οι ναυτικοί επισκέπτονται οικογενειακώς για την τελευταία λειτουργία το παρεκκλήσι του λιμανιού. Είναι η αγαπημένη σκηνή του Τζον Χιούστον, μιας και έχει τον Όρσον Ουέλες ως διάπειρου λόγου πατέρα Μέιπλ να νουθετεί το ποίημνιό του βασισμένος στην ιστορία του Ιωνά που τον κατάπιε το κήτος, δηλαδή μια φάλαινα. Ως πρώην ναυτικός τους λέει να μην κάνουν το λάθος του Ιωνά της αλαζονίας και της απομάκρυσης από το Θεό, ώστε στις δύσκολες στιγμές να είναι πάντα μαζί τους. Για αυτή τη σκηνή, ο Χέρμαν Μέλβιλ έγραψε στο βιβλίο του έναν ύμνο, «The Ribs and Terrors of the Whale», «Τα πλευρά και οι τρόμοι της φάλαινας», δηλαδή η αίσθηση που έχει κάποιος όταν τον έχει καταπιεί μια φάλαινα. Είναι η πρώτη βασική ανάθεση που έκανε ο Τζον Χιούστον στον Φίλιπ Σέιντον κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης του προκειμένου να τον εγκρίνει ως συνθέτη της ταινίας. Και αμφότεροι ήταν πολύ ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα. Το τραγουδάει η χοροδία της Μόσχας στα αγγλικά, τα οποία λένε «Τα πλευρά και οι τρόμοι της φάλαινας σχημάτισαν επάνω μου ένα ζωφερό σκοτάδι, ενώ όλα τα ηλιοφώτιστα κύματα του Θεού με άφησαν να βυθίζομαι στον Άδη. Μέσα σε μαύρη αγωνία καλούσα το Θεό μου, όταν με τα βίας μπορούσα να τον πιστέψω ως δικό μου. Έσκυψε το αυτί του στα παράπονά μου και ξαφνά με απάλλαξε από τα βάσανά μου».

Η επόμενη σκηνή που είναι πάρα πολύ ωραία σαν μουσική και έχει μάλιστα και μερικά αποσπάσματα που δεν μπήκαν στην ταινία, θα τα ακούσουμε τώρα, περιγράφει την πολύβουη ζωή στο λιμάνι, την ώρα που οι δύο φίλοι πλέον, ο Μαουρί Κουίκεκ και ο Ισμαήλ, πάνε να ναυτολογηθούν σε κάποιον φαλαινοθυρικό. Υπάρχει και μια μικρή φράση, ένα μοτιβάκι το οποίο εκφράζει χαρά και αισιοδοξία και εμφανίζεται πάντα κάθε φορά που θέλει να δείξει ότι είναι όλα τα πράγματα καλά. Είναι αυτό εδώ.

ακριβώς αυτή τη σκηνή μας δείχνει πως οι προκατηλημένοι ιεραπόστολοι που τελούν και χρέη λογιστού στα πλοία πείθονται τελικά να αναυτολογήσουν τον Μαωρί κανίβαλο ανάμεσα σε χριστιανούς. Από τη στιγμή που σημαδεύει από μακριά με το καμάκι του έναν δύσκολο στόχο και τον πετυχαίνει στο κέντρο.

Και εδώ μια μουσική όπως και η προηγούμενη που δεν μπήκε στην ταινία. Ένα βιολί σόλο στο φάσμα της αμηχανίας και της αμφιβολίας την ώρα που ο Ισμαήλ καλείται να υπογράψει την αυτολόγησή του στο Πίκοντ του καπετάνιου Αχάμπ, γνωρίζοντας ότι το όνομα Αχάμπ στη βίβλο είναι κακότυχο.

Όλα αυτά όμως αμέσως ξεχνούνται γιατί γίνεται πανζουρλισμός με το μπακάρισμα πάνω στην χορευτική μουσική του Σύντων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου καλέσματος πριν τον απόπλου, και ενώ οι δύο φίλοι είναι καθοδόν προς το πλοίο, εμφανίζεται ξαφνικά από πίσω τους οριόμενος ένας ημίτριλος ρακένδυτος ναύτης, ονόματι Ηλίας, όπως ο προφήτης. Προτρέποντάς τους να μην επιβιβαστούν, που προφητεύει ότι κανείς εκτός από έναν δεν θα επιστρέψει ζωντανός από αυτό το μπάρκο. Και καθώς ακούγεται το κάλεσμα από το πλοίο, εδώ ο Σέιντον παρουσιάζει εξαιρετικά την παλιδρόμηση μεταξύ αισιοδοξίας και αμηχανίας που δημιουργεί αυτή η παρέμβαση.

Άλλος ένας έντονος συμβολισμός εδώ του Μέλβιλ είναι ότι το όνομα Πίκοντ του πλοίου προέρχεται από μια Ινδιάνικη φιλή της Μασαχουσέτης που έχει εξαλειφθεί.

Η μελαγχολική αυτή μουσική δένει τέλεια με το αίσθημα του φόβου, της αμφιβολίας και θλίψης στα πρόσωπα των οικείων που έχουν παραμείνει στην αποβάθρα, που κάνει σε ένα ντοκιμαντερίστικο γκρο πλάν αλλά Κακογιάννης και Αγγελόπουλος, ο Τζον Χιούστον, όλο νόημα.

Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που έλεγε ο Χιούστον «Η Άρια του Αχάμπ», μια εξάλεπτη μουσική που συνοδεύει την ξαφνική δεσποτική παρουσία στη γέφυρα που οι τρομπέτες ανακοινώνουν για τον καπετάνιο Αχάμπ. Που στο μονόλογο που ακολουθεί επιβάλλεται στο πλήρωμά του χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα.

ψυχολογικό εξαναγκασμό, απειλή, κινδυνολογία, πρόκληση φόβου, προτροπή, παράκληση, οικονομικό δέλεαρ, ηθικό καθήκον, φιλότιμο, κολακία, προκειμένου να στρατολογήσει όλους τους ετερόκλητους αυτούς χαρακτήρες στο να τον βοηθήσουν στον κύριο σκοπό του, να σκοτώσει τη Λευκή Φάλαινα. Η μουσική πράγματι λειτουργεί σαν όπερα, ανταποκρινόμενη σε όλες τις μεταπτώσεις, ακόμα και στον αφελή ενθουσιασμό που δημιουργεί ένα προσωρινό του καλόπιασμα στο φοβισμένο πλήρωμα.

καθώς οι τρομπέτες κλείνουν μαζί με τα τύμπανα μία παράγραφο από τις πολλές του κεντρικού λόγου του Αχάμπ, αφήνοντας αποσβολωμένους τους ναύτες,

μετά τον επιβλητικό του λόγο, τους αφήνει να αφηνιάσουν κυνηγώντας την πρώτη φάλαινα που εντόπισαν. Η μουσική φτάνει τον ενθουσιασμό στα ύψη, καθώς ζωγραφίζει επί της ουσίας αυτό το αυθεντικό κυνήγι φάλαινας με τους ουαλούς φαλαινοθύρες που είχε στρατολογήσει ο Τζον Χιούστον, παρουσιάζοντας την όθηση των κουπιών και βάζοντας τα κόρνα να παίζουν στο ύφος των παλιών κυνηγητικών κόρνων που συνόδευαν τους κυνηγούς στις εποχιακές τους εξορμήσεις.

Ακούμε πάντα τη μουσική της ταινίας Moby Dick και οι φαλαινοθύρες επιστρέφουν με το τρόπαιο. Ζωή και θάνατος, η καθημερινότητά τους. Και όπως απαιτεί η τέχνη μετά την ένταση, μια στιγμή ανάπαυλας για όλους μπροστά στην ομορφιά της θάλασσας.

Εντοπίζουν όμως ένα άλλο κοπάδι, εκεί που βρίσκονται και άλλα φαλαινοθυρικά, και δίνει την αφορμή για μία ακόμα μουσική, όπως ακριβώς ζήτησε με τα λόγια του ο Χιούστον, καρναβαλιού. Με νέο πεντάσιμο ανανεωμένο ασύμετρο ρυθμό, ωραία μελωδία στα βιολιά και η περιπέτεια ξαναρχίζει.

Και καθώς ο καπετάνιος Μπούμερ, παραπλέοντος πλοίου, επιβαίνοντας σε μια κίνηση αυρότητος και κοινή συνένεσης προσωρινά στο Πίγκοντ, ανταλλάσσοντας τις πρώτες πληροφορίες με τον ομότιμο του Αχάμπ, του αποκαλύπτει ότι το σαν καρικατούρα αριστερό κομμένο χέρι του, που έχει τώρα αντικατασταθεί με ένα προσθετικό σιδερένιο καμάκι, είναι έργο του Μόμπι Ντικ. Εξάπτοντας το ενδιαφέρον του απόμακρου και αντικοινωνικού Αχάμπ, ο οποίος ξαφνικά σαν να ξυπνάει απολύθαργο και αστράφει το μάτι του. Και αυτός ο ρυθμός πολύ γλαφυρά φαίνεται πάνω στην ορχήστρα, την ώρα που αρχίζουν τα ξύλινα πνευστά να ανησυχούν. Δεν φαντάζομαι, λέει, να τον σκότωσες. Πού πήγε? Προς Μαδαγασκάρη, του λέει. Και έτσι, με χάλκινα και την πανοκρουσία, στο διαστραμμένο θέμα του Αχάμπ ξυπνάει ζητώντας εκδίκηση.

σε κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά είχε αποκαλύψει στον πρώτο αξιωματικό του την ύπαρξη ενός σπάνιου ναυτικού χάρτη, κάνοντας αποκάλυπτα φανερό ότι η κύρια χρησιμότητά του για εκείνον είναι ο εντοπισμός του Μόμπι Ντικ. Κάτι που κρούει τον κόδωνα του κινδύνου στον αξιωματικό του, καθώς συνειδητοποιεί ότι θα παρεκκλίνουν λόγω αυτού της πορείας και θα θέσουν και τη ζωή του σε κίνδυνο. Αυτό επιβεβαιώνεται όταν σε κάποια στιγμή αδυναμίας, μαθαίνοντας την πληροφορία από τον Κάπτεν Μπούμερ, ο Αχάμπ αναφωνεί: είχε δίκιο ο χάρτης, ήταν αλάνθαστος. Διατάζοντας διακοπή του κυνηγιού, άμεση επιστροφή του πληρώματος και αλλαγή πορείας. Και επειδή αυτή η μουσική παρακολουθεί κατά πόδας τους ήρωες, όταν αρχίζει να φουσκώνει η ανησυχία στο πλήρωμα, σου λέει τι κάνει αυτός. Τους κόβει κανονικά τον αέρα απότομα, κάτι που το ακούς στα χάλκινα που ξαφνικά θυμώνουν. Όπερα.

η καθοδική φράση των εγχώρδων εκφράζει όχι μόνο την απογοήτευση, αλλά και τους διάχυτους προβληματισμούς ανάμεσα στο πλήρωμα, καθώς η αλλαγή πορείας πλέον είναι γεγονός. Όμως ξαφνικά τους πιάνει μια άπνοια, η θάλασσα είναι εντελώς ήρεμη, ακόμη και ο προηγουμένος ατίθασος, πεντάσιμος, ασύμετρος ρυθμός, εδώ ηρεμεί. Το λέω για τους μουσικούς αυτό, αν το προσέξουν έχει ενδιαφέρον.

και παρότι σαρώνουν με τα μάτια τους όλων τον ορίζοντα προς όλες τις κατευθύνσεις, Μόμπι Ντικ δεν εμφανίζεται πουθενά. Και αυτή η ηρεμία κρύβει μέσα της μια εκρηξιγενή κατάσταση εν αναμονή.

Ένα χρυσό νόμισμα σαν έπαθλο για τον πρώτο που θα εντοπίσει τη φάλαινα κάνει τον παρατηρητή στο ψηλότερο κατάρτι να γύρει λίγο παραπάνω και να πέσει μέσα στη θάλασσα. Από όπου δεν θα ξαναβγεί ποτέ, κακό σημάδι. Οι υπόλοιπες μέρες περνούν μία-μία αργά, ακούνητες και αμίλητες μέσα στην άπνοια και το σόλο βιολί μια ζωγραφιά της μοναξιάς του καθενός μέσα του και ιδιαιτέρως του Αχάμπ.

Αυτός που παίζει το σόλο εδώ στην ορχήστρα του Λουίς Λεβί λέγεται Ζαν Πουνιέ και ήταν παράλληλα το πρώτο βιολί στη Φιλαρμονική του Λονδίνου εκείνη την εποχή. Η καταγωγή του ήταν, από πού φαντάζεστε, από τον Μαυρίκιο της Μαδαγασκάρης, τα νερά του Μόμπι Ντικ, εκεί που κατευθύνεται το Πίκοντ στη σκηνή που έπαιξε το σόλο.

Και αν σήμερα είπα ότι δεν έχω χρόνο για να το κάνω, δεν μπορώ να αντισταθώ στο να δείξω πόσο όμοια ατμόσφαιρα έχει δημιουργήσει ο Τζον Ουίλιαμς σε μια αντίστοιχη στιγμή αναμονής στα σαγόνια του Καρχαρία, όπου οι τρεις ήρωες του έργου συζητάνε αυτή τη φορά μέσα στη νύχτα όμως.

Και όπως ο Καρχαρίας εμφανίζεται από το πουθενά μέσα στη νύχτα, έτσι και ο Μόμπι Ντικ σε κάποια στιγμή εμφανίζεται από το πουθενά. Και μαζί το συγκρουσιακό του θέμα, βέβαια.

προκαλώντας τους να τον κυνηγήσουν, κάτι που εξοργίζει τον Αχάμπ, διότι δεν υπάρχει άνεμος. Ακατάβλητος και αμετανόητος, κάτι το οποίο παραδόξως εμπνέει τους ναύτες, κατεβάζει τις βάρκες και το πλήρωμα να κοπηλατήσει προκειμένου να τραβήξει με σκοινιά σε σημείο που φυσάει άνεμος ολόκληρο το πλοίο. Και κοπηλατεί και ο ίδιος μαζί με τους εξουθενωμένους ναύτες του. Είναι σαφές ότι και η μουσική κοπηλατεί μαζί τους, συμβάλλοντας και αυτή στην κοπιώδη όθηση του πλοίου.

και είναι καταπληκτικό το πώς έχει ενορχιστρώσει ώστε να νομίζεις ότι σε φυσάει ο αέρας, όταν ξαφνικά μια σπηλιάδα φουσκώνει τους φλόκους και κάνει τα πανιά να πάλονται γεμάτα από αέρα. Απίθανο.

καθώς Αχάμ και πλήρωμα και πλοίο φυσικά ακολουθούν τον ρου που διαγράφεται επάνω στον μυστικό χάρτη, συναντούν ένα πλοίο, το Ρέιτσελ, με τον καπετάνιο Γκάρντινερ, ο οποίος αφενός τους δίνει πληροφορίες ότι καμάκωσαν το Μόμπι Ντικ 10 μίλια παρακάτω, που διεγείρει ακόμη περισσότερο τον Αχάμ, λέγοντας του ταυτόχρονα ότι δεν είναι σε κυνήγι αλλά σε αναζήτηση, διότι επάνω στη βάρκα που κυνηγούσε τον Μόμπι Ντικ ήταν και ο 12χρονος γιος του που χάθηκε και τον ψάχνουν εδώ και 3 μέρες, μήπως και τον βρούνε. Ζητάει απεγνωσμένα τη βοήθεια του Αχάμ, ο οποίος ψυχρά παίρνει μια σκληρή απόφαση ανταυτού να κυνηγήσει τον Μόμπι Ντικ, λέγοντας ότι εγώ θα εκδικηθώ για το γιο σου. Βρε Χριστιανέ μου, του λέει, εγώ θέλω να τον βρω. Δεν πειράζει, δεν έχω χρόνο. Χρόνο για ποιο πράγμα, του λέει, δεν έχεις, εδώ έχασα τον κόσμο μου. Ο Αχάμ τον χαβά του όμως εξακολουθεί. Γυρίζοντας την πλάτη κυριολεκτικά στον καπετάνιο, η μουσική μπαίνει όταν, απευθυνόμενος πλέον στο πλήρωμα, προσπαθεί να τους εμπνεύσει και το πετυχαίνει, να συγκεντρωθούν στο κυνήγι του Μόμπι Ντικ, ζητώντας από τον σιδηρουργό να βελτιστοποιήσει τα υπάρχοντα καμάκια και μιλώντας με κάθε ποιητικό μέσο που μπορεί να σκαρφιστεί, προκειμένου να τους εμπνεύσει και να τους παροτρύνει. Και το πετυχαίνει, βέβαια βοηθάει και η μουσική εδώ πολύ. Εκτίζοντας αυτό που κάνει και ο Γκρέγκορι Πεκ στην ομιλία του, το πάει κρεσέντο δηλαδή. Ξεκινάει από το σκοτάδι της ψυχής του που αρνείται να σώσει ένα παιδάκι και το φτάνει στην παροξυσμική φρενίτιδα ενός ημίτρελου φανατικού ιεραπόστολου.

καθώς το πήγκοτ παρασύρεται σε μια καταιγίδα από τον αμετανόητο Αχάμπ, παρουσιάζει το μετεωρολογικό φαινόμενο «Η φωτιά του Σαν Έλμο», όπου τα απογυμνωμένα κατάρτια του αποκτούν ένα πρασινοπό φωσφορίζον λαχανή χρώμα μέσα σκοτάδι, λόγω της ιονισμένης ατμόσφαιρας, κάτι που εκμεταλλεύεται ο Αχάμπ, καθώς το καμάκι που έχει παρουσιάζει ακριβώς το ίδιο και μοιάζει με ράβδο του Μωυσή που αυτός μπορεί να την σβήσει πιάνοντας και αποφορτίζοντάς την. Ο Φίλιπ Σουίντον, δανειζόμενος ιδέες από το τρίτο από τα νυχτερινά του Ντεμπισί με τίτλο «Σιρήνες», που έχει και τη γυναικεία χοροδία, πετυχαίνει πραγματικά ένα εξαιρετικό πάντρεμα μεταξύ ήχου εικόνας και νοήματος που βρίσκεται στη σφαίρα του μεταφυσικού και του θρησκευτικού.

εν μέσω καταιγίδας, βαθιά απογοητευμένος από την εκ νέου αυτή ανατροπή και την αφελή μεταστροφή του πληρώματος για μία ακόμη φορά υπέρ του ΑΧΑΠ. Ο Στάρμπακ ως ύπαρχος και άρα υπεύθυνος για όλους μετά τον καπετάνιο, σουφρώνει ένα πιστόλι από την οπλοθήκη προκειμένου να τον σκοτώσει άμεσα με την πρώτη ευκαιρία. Τη χαλαρή αυτή στιγμή που περιμένει του τη δίνει μουσική, παρουσιάζοντας μετά την καταιγίδα την επόμενη ηλιόλουστη μέρα το Πίκοντ στην αρχική του θαλασσινή ευδαιμονία.

Όμως όταν έρχεται η ώρα, εκτείνει τον εαυτό του που δεν μπορεί να το κάνει, διότι επί της ουσίας και τον συμπαθεί και στο βάθος τον συμπονάει. Όση ώρα περιμένουν το Moby Dick να εμφανιστεί, στον τελευταίο του εξομολογητικό μονόλογο Ahab μιλάει για μία ακόμη φορά με βαθιά φιλοσοφική σκέψη και έντονα σεξπυρικό ποιητικό. Στον τελευταίο του εξομολογητικό μονόλογο Ahab μιλάει για μία ακόμη φορά με βαθιά φιλοσοφική σκέψη και έντονα σεξπυρικό.

κάθε σφορτσάντο της ορχήστρας είναι και ένα καμάκι που καρφώνεται στην πλάτη του Μόμπι Ντικ. Και όπως ακούσαμε στη μουσική, με το έντονα συγκρουσιακό του θέμα, ο Μόμπι Ντικ αναδύεται από την Άβυσσο σαν ένα τεράστιο λευκό βουνό, εφορμώντας λισαλέα απέναντι στους θύτες του. Και η σύγκρουση με τις βάρκες πλέον σε πλήρη ανάπτυξη μεταξύ του Μόμπι Ντικ και του Πίκοντ μένεται αδυσόπιτη, με τον Αχάμ να πρωτοστατεί στην πρώτη θέση των καμακιστών.

σαν το φινάλε μιας μεγάλης θαλάσσιας συμφωνίας, η συγκλονιστική αυτή αναμέτρηση και μονομαχία του Αχάμπ με το Μόμπι Ντικ, την ώρα που αντιλαμβανόμενος ότι ο ακατάβλητος θαλάσσιος εχθρός δεν πρόκειται να ιτηθεί, σε μια απέλπιδα κίνηση ηρωισμού πηδάει από τη βάρκα του επάνω στο υπερμεγέθες κήτος, καρφώνοντάς τον όπου βρει.

η κοινή τους καταβήθηση στα απροσμέτρητα βάθη, όπως και η συνεπακόλουθη ανάδυσή τους, εμφανίζει τον Αχάμπ πνιγμένο, αλλά σφιχτά δεμένο μαζί με τα καμάκια και τα σκοινιά τους πάνω στο σώμα του Μόμπι Ντικ, ο οποίος τον περιφέρει σαν τρόπαιο, ως άλλον εσταυρωμένο

με ένα χέρι του ελεύθερο να κινείται πάνω κάτω, σαν να παροτρύνει ακόμα και μετά θάνατον τους εναπομείναντες ναύτες να τον ακολουθήσουν στον αγώνα του. Το πρώτερα περήφανο θέμα του Αχάμπ, που πάντα κρατούσαν ψηλά οι τρομπέτες, τώρα που πέθανε πηγαίνει στα τρομπόνια, οδεύοντας χωρίς γυρισμό προς τις εσχατίες του χαμηλού του ρεζίστρου, ενώ όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν προς την εντυνόμενη συγκίνηση.

Παρατείνοντας το μεγαλειώδες μαλερικής διάστασης φινάλε, η συγκλονιστική αυτή θέαση κάνει ακόμα και τον αντιφρονούντα Starbuck ανέλπιστα να δώσει την τελευταία όσο και μοιραία διαταγή στο πλήρωμα να επιτεθεί μέχρι σε σχάτων στο Moby Dick.

χτυπώντας και διαλύοντας αλίπητα όλες τις αναπομείνασες βάρκες, αλλά και τους επιβαίνοντες, σιγουρεύοντας ότι θα έχουν φτάσει κάτω στον πάτο της Αβύσσου, στρίβει σαν μια τελευταία κίνηση ενός μεγαλειώδους φινάλε, προσανατολίζοντας το σώμα του σε κάθε τη ευθεία προς τα ύφαλα του Πίκοντ, και μαζί με την ορχήστρα παίρνει την τελευταία του φόρα.

το διαλυμένο Πίκοντ καταραίει μέσα στην περιδίνηση του νερού που δημιουργεί, παρασύροντας ό,τι υπάρχει γύρω του μέσα στην αφάνεια του υδάτινου Άδη.

καθώς ησυχάζει ο ωκεανός και ο ωκεανός της μουσικής του Φίλιπ Σέιντον, όπως προφήτευσε ο ναύτης Ηλίας, ο ένας και μοναδικός επιζών Ισμαήλ, με τη μοναξιά του όμποε που τον συνοδεύει στη μέση του ωκεανού,

βρίσκει σωτηρία από το πλοίο Ρέιτσελ του χαροκαμένου καπετάνιου Γκάρντινερ, του οποίου τα παρακάλια για βοήθεια αγνόησαν πριν λίγες μέρες προκειμένου να κατευθυνθούν προς την καταστροφική τους αναμέτρηση με τον κοινό τους Λεβιάθαν, Μόμπι Ντικ. Ως τελευταία οφείλει στους χαμένους φαλαινοθύρες, ο Ισμαήλ Παύλα Χέρμαν Μέλβιλ αντιλαμβάνεται ότι η σωτηρία του ήταν για να γραφτεί αυτή η ιστορία. Μια μουσική του Φίλιπ Σέιντον για την ταινία του 1956 του Τζον Χιούστον «Μόμπι Ντικ», της οποίας η πλήρης αποκατάσταση διήρκησε 10 χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να την ακούσουμε με την Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της Μόσχας υπό τον Βίλιαμ Στρόμπεργκ. Ένα σημαντικό για την κινηματογραφική μουσική γεγονός. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος ενός ρεσιτάλ του Ούγγρου πιανίστα Όντρας Σιφ, που δόθηκε στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Pau Casals. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-60-13-167. Θα ακούσουμε πρώτα το «Αντάτε με παραλλαγές» σε φα ελάσσονα για τσέμπαλο ή πιάνο με αριθμό 6 στη 17η σειρά του καταλόγου Hoboken του Joseph Haydn. Η σύνθεση είναι γνωστή και με την επωνυμία «Un piccolo divertimento». Γραμμένη στη Βιέννη το 1793, αποτελεί έξοχο δείγμα του ύστερου ύφους του μεγάλου συνθέτη της κλασικής περίοδου. Από μορφολογική άποψη εντάσσεται στην κατηγορία των διπλών παραλλαγών, δηλαδή εκείνων που περιλαμβάνουν παραλλαγές δύο μελωδικών θεμάτων. Το πρώτο θέμα του Αντάντε που θα ακούσουμε είναι γραμμένο σε φα ελάσσονα και το δεύτερο σε φα μίζωνα. Μετά από δύο παραλλαγές κάθε θέματος, η σύνθεση ολοκληρώνεται με μία εκτενή κόντα. Ακούμε τον Όντρας Σιφ.

Ακούσαμε το αντάντε με παραλλαγές σε φα ελάσσονα για τσέμπαλο ή πιάνο με αριθμό 6 στη 17η σειρά του καταλόγου Hoboken του Joseph Haydn. Η σύνθεση είναι γνωστή και με την επωνυμία Un Piccolo Divertimento. Ερμήνευσε ο Όντρας Σιφ από ρεσιτάλ στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Pau Casals. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί η σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Μικρή Ζιγ» σε σολμίζωνα και Χελ 574 του Wolfgang Amadeus Mozart. Γράφτηκε στη Λειψία στις 16 Μαΐου 1789. Το πρώτο μέρος της ορχιστρικής σουίτας με την επωνυμία «Μοτσαρτιάνα» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι βασίζεται στη σύντομη Ζιγ που θα ακούσουμε. Ο Όντρας Σιφ έχει και πάλι τον λόγο.

Ήταν η σύνθεση για πληκτροφόρο υπό τον τίτλο «Μικρή Ζιγ» σε σολμίζωνα και χελ 574 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τελευταίο έργο του προγράμματος, στο ρεσιτάλ του Όντρας Σιφ, η σονάτα για πιάνο αριθμός 17, έργο 31 αριθμός 2 του Ludwig van Beethoven. Η σονάτα, γραμμένη την περίοδο 1801-1802, είναι γνωστή με την επωνυμία «Η Τρικυμία». Η επωνυμία αυτή, που δεν δόθηκε από τον συνθέτη, προέκυψε από μία υποτιθέμενη δήλωση του Μπετόβεν στον γραμματέα και μετέπειτα αναξιόπιστο βιογράφο του Άντον Σίντλα, σύμφωνα με την οποία η σονάτα συσχετίζεται με το ομότιτλο θεατρικό έργο του Βίλιαμ Σέικσπιρ. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Largo Allegro σε ρε λάσονα, Adagio σε σύφεση μίζωνα και Allegretto σε ρε λάσονα.

Ακούσαμε ένα ρεσιτάλ του Όντρας Σιφ που δόθηκε στην πόλη Αλβαντρέλ της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Pau Casals. Τελευταίο έργο του προγράμματος ήταν η σονάτα αριθμός 17, έργο 31, αριθμός 2 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Το ρεσιτάλ του επιφανούς Ούγκρου πιανίστα όμως δεν τελείωσε εδώ. Ακολούθησαν 4 encore, από τα οποία προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τα πρώτα 3. Το πρώτο από αυτά είναι το Vals Σελά Ελάσσομα, έργο 34, αριθμός 2, του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ο Ούγγρος πιανίστας Όντρας Σιφ ερμήνευσε εκτός προγράμματος το Βάλς σε Λα Ελάσσονα, έργο 34 αριθμός 2 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ακολούθησε ως δεύτερο ανκόρ η Μαζούρκα αριθμός 15 σε Ντο Μίζωνα, έργο 24 αριθμός 2 του ίδιου συνθέτη. Ανκόρ, η Μαζούρκα αριθμός 15 σε Ντο Μίζωνα, έργο 24 αριθμός 2 του ίδιου συνθέτη.

Ο Όντρας Σινφ ερμηνεύσε εκτός προγράμματος τη μαζούρκα αριθμός 15 σε ντο μίζωνα, έργο 24 αριθμός 2 του Φρεντρίκ Σοπέν. Ακολούθησε ως τρίτο ανκόρ η μαζούρκα αριθμός 13 σε λα ελάσσονα, έργο 17 αριθμός 4 του ίδιου συνθέτη.

0: Ακούσαμε εκτός προγράμματος τη μαζούρκα αριθμός 13 σε Λα Ελάσσονα, έργο 17 αριθμός 4 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμήνευση ο Ούγγρος πιανίστας, Όντρας Σιφ, από ρεσιτάλ που δόθηκε στην πόλη Αλβαντρέλη της Καταλωνίας στις 21 Ιουλίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μουσικού Φεστιβάλ Pau Casals. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου, μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε δύο έργα. Εκκλησιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε, λατρευτικά. Δύο ανθρώπων που έζησαν την ίδια εποχή. Που ένας θαύμαζε τον άλλον. Αντώνιο Βιβάλτι και Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Θα ακούσουμε το Gloria σε Ρε Ματζόρε και το Magnificat σε Ρε Ματζόρε επίσης. Τραγουδούν η Λίντα Ράσελ, πρώτη σοπράνο, Gillian Fisher, σοπράνο δεύτερη, Alison Browner, άλτο, Caroline Trevor, άλτο, ο Ian Partridge, τενόρος και ο Michael George, μπάσος. Διευθύνει ο Harry Christophers. Αντώνιο Βιβάλτι, Gloria σε Ρε Μίζωνα.

Ακούσαμε το Gloria σε ρε μίζωνα του Αντώνιο Βιβάλτη. Θα ακούσουμε τώρα το Magnificat, πάλι σε ρε μίζωνα, του Johann Sebastian Bach. Τραγουδούν και πάλι Linda Russell, Gillian Fisher, Alison Browner, Caroline Trevor, Ear Patridge και Michael George. Διευθύνει ο Harry Christophers.

0: τραγούδησαν η Λίντα Ράσελ σοπράνο πρώτη, Gillian Fisher σοπράνο δεύτερη, Alison Browner άλτο, Caroline Trevor άλτο, Ian Partridge τενόρος, Michael George μπάσος και ο Harry Christophers διεύθυνε το The Sixteenth Choir and Orchestra. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Κώστα Κυριακάκη για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

Ο συνθέτης της εβδομάδας, Γκούσταβ Χόλστ, 1874-1934. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Χόλστ, είπαμε, ο Ραλφ Βον Βίλιαμς καταρχάς το είπε, ήταν κατεξοχήν συμφωνικό συνθέτης. Θα πείτε, πόσα συμφωνικά έργα άφησε πίσω του? Λιγότερα από 30, με μία μόλις συμφωνία. Ναι, αλλά από τη στιγμή που ο συγγραφέας ενός και μόνο σπουδαίου βιβλίου μπορεί, και δικαίως, να θεωρείται σπουδαίος, γιατί όχι και ο Χόλστ, που στο κάτω-κάτω έγραψε τόσα έργα, να μην θεωρείται σπουδαίος συμφωνιστής, έστω για τους πλανήτες του? Το έργο «Πλανήτες» γράφτηκε μεταξύ του 1914 και του 1916 και έφερε αριθμό καταλόγου 32. Ας πάμε όμως το 1911, όπου δετερμινιστικά μπορεί και να ξεκινά η ιστορία της σύνθεσης αυτής της συμφωνικής σουίτας. Τον Ιούνιο του 1911, ο Χόλστ και οι μαθητές του στο Morley College έδωσαν την πρώτη παράσταση από τον 17ο αιώνα του έργου του Henry Purcell «The Fairy Queen», που ήταν μια προσαρμογή της κωμωδίας William Shakespeare «Όνειρο θερινής νυχτός», ανώνυμου συγγραφέα. Η παρτιτούρα είχε χαθεί μετά το θάνατο του Purcell το 1695 και είχε βρεθεί μόλις πρόσφατα στις αρχές του 20ου αιώνα. 28 μαθητές του Morley College αντέγραψαν τα φωνητικά και τα ορχιστρικά μέρη και από τη στιγμή που υπήρχαν 1500 σελίδες μουσικής χρειάστηκαν σχεδόν 18 μήνες στον ελεύθερο πάντα χρόνο τους. Μια παρουσίαση του έργου έγινε στο θέατρο The Old Vic στο Λονδίνο, ενώ προηγήθηκε μια εισαγωγική ομιλία από τον Von Williams. Οι Times έπλεξαν το εγκόμιο του Χόλστ για την πολύ ενδιαφέρουσα και καλλιτεχνική απόδοση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Το όνομά του έμεινε για αρκετό καιρό στην καλλιτεχνική επικαιρότητα. Μετά από αυτή την επιτυχία όμως ακολούθησε η απογοήτευση, καθώς το χοροδιακό του έργο «The Cloud Messenger», το σύννεφο Αγγελιαφόρος του 1913, έτυχε πολύ χλιαρής υποδοχής. Ταξίδεψε τότε, αποδεχόμενος πρόσκληση από τον συνθέτη Henry Balfour Gardiner, να συναντήσουν μαζί και τους αδελφούς Clifford και Arnold Bax στην Ισπανία. Θεατρικός συγγραφέας ο πρώτος, συνθέτης και ποιητής ο δεύτερος. Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών στην Ιβηρική, ο Clifford Bax, ερασιτέχνης αστρολόγος, ενέπνευσε και το ενδιαφέρον του Χόλστ για την αστρολογία. Αυτό το ενδιαφέρον την επόμενη χρονιά θα τον εμπνεύσει να συνθέσει τη συμφωνική και με τη συμμετοχή γυναικείας χοροδίας στο τέλος, σουίτα του «Οι πλανήτες», ενώ η αστρολογία θα αποτελέσει για εκείνον μια μόνιμη ενασχόληση από τούδε και στο εξής. Άρχισε μάλιστα να καταγράφει και τα οροσκόπια των φίλων του για το υπόλοιπο της ζωής του. Αποτελούσε δε για αυτόν το οικιακό του βίτσιο, όπως το αποκαλούσε. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να μοιράσω τους πλανήτες, λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειας του έργου, σε δύο εκπομπές. Από την άλλη όμως, όπως δεν μοιράζεται το ηλιακό μας σύστημα, δεν θεώρησα σωστό να μοιράσω στα δύο και αυτό το έργο. Έτσι ας το απολαύσουμε, ας απολαύσουμε τις τροχές των πλανητών, δίχως την παραμικρή διακοπή. Απλώς ας προσφωνούμε όποιον πλανήτη ανατέλει. Αυτό το έργο, όπως είναι φυσικό, έδωσε τροφή στους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής και παρόμοια μουσική και θεματικά και ενορχιστρωτικά θα βρούμε σε πολλές ταινίες, όπως και στον Πόλεμο των Άστρων, λόγου χάρη. Ο πρώτος πλανήτης που θα κάνει την εμφάνισή του στο στερέωμα είναι ο Άρης, ο Φέρον τον Πόλεμο. Ήδη από την αρχή, υπό τον ήχο των τυμπάνων, σε ένα στυλ μπολερό, αλλά στα 5-8, η ατμόσφαιρα είναι εξόχως πολεμική και προχωρώντας σιγά-σιγά θα φτάσει και σε θεόρατες κορυφώσεις. Ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Sir Colin Davis στο Pondium από ηχογράφηση του 2002 στο Οδείο Barbican του Λονδίνου.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Άρης, τόσο ως πλανήτης όσο και ως θεός του πολέμου. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου, Sir Colin Davis στο πόντιουμ. Ακολουθεί η Αφροδίτη, η φέρουσα την ειρήνη, στη μορφή ενός απολαυστικού νυχτερινού. Ακούμε.

Ιδού η Αφροδίτη λοιπόν, ονειρική και συνάμα απόμακρη. Ακούμε πάντα τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Sir Colin Davis στο Pondium. Ακολουθεί ο Ερμής, ο φτερωτός αγγελιαφόρος. Εδώ ο Χόλστ, σε ένα μέρος σκανδαλιάρικης και χορευτικής λίγο υφής, θα μας θυμίσει και λίγο τη Σεχραζάτ του Νικολάη Ριμσκικό.

Αυτός με τη σειρά του ήταν ο Ερμής, ο φτερωτός αγγελιαφόρος, περιπεκτικός και ανάλαφρος. Σειρά θα πάρει ο Δίας, ο φορέας της χαράς, μουσική επί των τιμών, πάντα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Sir Colin Davis στο πόντιουμ.

Ο Δίας, ο φορέας της χαράς, μόλις διέσχισε τον οριζοντά μας, για να ακολουθήσει ο μυστηριακός και δυσίωνος Κρόνος, ο Φέρον το Γύρας. Οι πιο σκοτεινές ίσως στιγμές του έργου και το μεγαλύτερο σε διάρκεια μέρος του.

Ακούμε το έργο του Γκούσταβ Χόλστ «Οι πλανήτες». Και αυτός ο πλανήτης ήταν ο Κρόνος, ο Φέρον το γύρας. Γκούσταβ Χόλστ, συνθέτης της εβδομάδας που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Ιδού τώρα ο ουρανός, ο μάγος, που ως μάγος μπορεί να σε καθυλώσει. Να σε κάνει να γελάσεις, να σε ξαφνιάσει, αλλά και να σε τρομάξει. Κάποιες πινελιές από τον μαθητευόμενο μάγο του Πολ Ντουκάς ανιχνεύονται μέσα σε αυτό το μέρος. Συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου πάντα υπό τον Σερ Κόλιν Ντέιβις στο πόντιουμ.

Αυτός ο πλανήτης ήταν ο ουρανός, ο μάγος. Ο Ποσειδώνας, ο μύστης, είναι αυτός που θα κλείσει την παρέλασή τους. Και αυτός μυστηριακός σαν τον Κρόνο, αλλά και παραμυθένιος συνάμα. Εξακολουθούμε να ακούμε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Σερ Κόλιν Ντέβις στο πόντιουμ. Αυτή τη φορά συμμετέχουν και οι κυρίες της Συμφωνικής Χοροδίας του Λονδίνου που ερμηνεύουν δίχως λόγια ένα βοκαλίζ που οδηγεί σε μια άλυτη διαχρονικότητα, όπως χαρακτηρίστηκε, που δεν τελειώνει ποτέ, αφού ο χώρος δεν τελειώνει, αλλά παρασύρεται στην αιώνια σιωπή. Το έργο σβήνει με τις φωνές τους μόνες σε ένα fade out.

Αυτός ήταν ο Ποσειδώνας, ο Μύστης. Το 7ο και τελευταίο μέρος της συμφωνικής σουίτας του Γκούσταβ Χόλστ, «Οι Πλανήτες». Ένα έργο που συνέθεσε μεταξύ του 1914 και του 1916. Με αριθμό καταλόγου 32. Ο Σερ Κόλιν Ντέιβις, από ηχογράφηση του 2002 στο οδείο Barbican του Λονδίνου, διεύθυνε τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης. Στο τελευταίο μέρος συμμετείχαν και οι κυρίες της συμφωνικής χοροδίας του Λονδίνου. Δύο λόγια ακόμα για τον Χόλστ πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι το 1918 αφαίρεσε διαπαντός το Φόν από το επώνυμό του λόγω αντιγερμανικών συναισθημάτων στην Αγγλία. Την ίδια χρονιά, να πούμε επίσης, ο Χόλστ ανέπτυξε και μια σχέση με την Ελλάδα, μια και διορίστηκε μουσικός διοργανωτής της YMCA για την Εγγύς Ανατολή, της οποίας η έδρα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Χόλστ απόλαυσε το χρόνο του στη Θεσσαλονίκη, από όπου μπόρεσε να επισκεφτεί και την Αθήνα, η οποία του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τα μουσικά του καθήκοντα ήταν αρκετά και μάλιστα που και που έπρεπε να παίζει βιολί στην ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο έλεγε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό, αλλά φοβόταν ότι δεν ωφελούσε και τόσο. Επέστρεψε στην Αγγλία τον Ιούνιο του 1919, συνεχίζοντας πάντα να διδάσκει και να συνθέτει. Τώρα, λίγο καιρό πριν αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, ως δώρο αποχωρισμού, του παραχωρήθηκε με πρωτοβουλία του Balfour Gardiner το Queen's Hall στο Λονδίνο, προκειμένου να παρουσιαστούν οι πλανήτες. Η γυναικεία χοροδία του Morley και τα κορίτσια του St. Paul ερμήνευσαν το χοροδιακό μέρος της τελευταίας κίνησης. Διεύθυνε τότε ο Adrian Bolt. Στο χειρόγραφο της παρτιτούρας που είχε στα χέρια του μαέστρος, ο Holst είχε γράψει. Αυτό το αντίγραφο είναι η ιδιοκτησία του Adrian Bolt, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε τους πλανήτες να λάμψουν δημόσια και έτσι κέρδισε την ευγνωμοσύνη του Gustav Holst. Ο συνθέτης μας ήταν πλήρως αναγνωρισμένος μετά τα 40 του. Φανταστείτε ότι η φιλαρμονική

Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης και η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου ανταγωνίστηκαν για να παίξουν πρώτοι τους πλανήτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος με τη διασημότητά του, μιας και ήταν εκτός της φύσης του. Πέθανε στις 25 Μαΐου του 1934 στο Λονδίνο, πριν κλείσει τα 60 του χρόνια, από καρδιακή ανεπάρκεια έπειτα από εγχείρηση έλκους. Στην κηδεία του, στον καθεδρικό ναό του Chichester, στο Sussex, ακουγόταν μουσική του, καθώς και του φίλου του, του Βον Williams, ο οποίος διεύθυνε. Και υπό τους ήχους του έργου A Song of the Night που ακούσαμε χθες, το αφιέρωμά μας στη ζωή και το έργο του Εγγλέζου συνθέτη Gustav Holst κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

Ο αμφιλεγόμενος Ρώσος φιλόσοφος Ιβάν Ιλίιν έγραψε: «Η μουσική του Μέτνερ εκπλήσει και συγκινεί. Μπορεί να νομίζετε ότι έχετε ξανακούσει τη μελωδία, αλλά πού, πότε, από ποιον? Όταν ήσασταν παιδί, σε όνειρο, σε παραλήρημα, θα σπάσετε το κεφάλι σας προσπαθώντας μάταια να θυμηθείτε. Μάταια γιατί δεν την έχετε ακούσει πουθενά. Τα ανθρώπινα αυτιά την ακούν για πρώτη φορά. Κι όμως είναι σαν να την περιμένατε από καιρό. Την περιμένατε γιατί τη γνωρίζατε. Όχι ως ήχο, αλλά πνευματικά. Επειδή το πνευματικό περιεχόμενο της μελωδίας είναι οικουμενικό και αρχαίγωνο. Είναι σαν να αντιχούσαν μέσα μας οι μακραίωνες επιθυμίες και οι προσπάθειες των προγόνων μας. Ή λέτε και οι αιώνιες μελωδίες που είχαμε ακούσει στον Παράδεισο και διατηρήσαμε σε αυτή τη ζωή ως περίεργες και όμορφες αναμνήσεις, να εμφανίστηκαν επιτέλους και να τραγουδήθηκαν ξανά, αγνές και απλές». Ωστόσο, τα κονσέρτα του Μέτνερ τεχνικά κάθε άλλο παρά απλά είναι. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντο Ελάσσονα, έργο 33, ξεκίνησε να το γράφει το 1914 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1918. Την εποχή δηλαδή που η σχέση του με τη σύζυγο του αδερφού του, την Άννα, κρατιόταν κρυφή από τους γονείς του, αλλά όχι από τον αδερφό του και σύζυγο της Άννας, που την είχε αποδεχθεί και στηρίξει. Τα χρόνια που έγραφε το έργο, ξέσπασε στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναπόφευκτα, τα φρικτά γεγονότα του πολέμου αποτυπώνονται στη σύνθεση. Ένας πόλεμος που έφερε αντιμέτωπες δύο χώρες των οποίων ο πολιτισμός τους, ο Ρωσικός και ο Γερμανικός, ήταν η φάρη στο σύνολο του έργου του Μέτνερ. Το έργο το αφιέρωσε στη μητέρα του που πέθανε το 1918. Και τι ηρωνία, πόσες τύψεις, περίμενε το θάνατό της για να παντρευτεί την αγαπημένη του. Το πρώτο μέρος είναι ηρωικό, αλλά και τραγικό, γεμάτο πάθος. Ανοίγει με πυροτεχνήματα από το πιάνο απέναντι στην ορχήστρα που παρουσιάζει το θέμα. Ακολουθούν παραλλαγές έως ότι η κόντα οδηγεί σε ένα απροσδόκητα γλυκό πικρό τέλος. Τα τρία μέρη του έργου παίζονται χωρίς διακοπή. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Ε.Μ. Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ, ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Έμε Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Και έρχεται τώρα ένα άλλο εξαίσιο έργο του Μέτνερ, το Κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα, ένα έργο που κάποιοι το χαρακτήρισαν ως το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Είναι ένα έργο που κτίστηκε σταδιακά, σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή του. Οι πρώτες σημειώσεις γράφτηκαν στα 1903-1904 και πέρασαν 45 χρόνια έως ότου πάρει την τελική ολοκληρωμένη μορφή του. Και όταν την πήρε, έμελε να είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του. Η δεξιοτεχνία, η φρεσκάδα αλλά και η γνώση με την εμπειρία συνυπάρχουν σε αυτό το κουιντέτο. Το έργο αφορά την πίστη και την ελπίδα για σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο μέρος, μόλτο πλάτσιντο, πολύ ήρεμα, ανοίγει με μια μεγάλη εισαγωγή στην οποία ρέει το επικό θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, στην κεντρική ενότητα, φέρνει τη μεσαιωνική μελωδία Dies Irae, η μέρα οργής. Το επόμενο και τελευταίο τμήμα αυτού του μέρους αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Η κόντα συνδυάζει τα δύο θέματα, η μέρα οργής και μακάρι, σαν να χτυπούν οι καμπάνες της εκκλησίας. Από ηχογράφηση του 1996 που έγινε στην Πρατισλάβα, παίζουν ο Εβάλτ Ντάνιελ, βιολί, Μίλαν Τέντλα, βιολί, Ζουζάνα Μπούροβα, βιόλα, Γιώζεφ Ποντοράνσκι, βιολοντσέλο και στο πιάνο ο Κωνσταντίν Σερμπακόφ. Μέρος πρώτο, μόλτο πάτσιντο.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο στην ντομίζωνα του Νικολάη Μέτνερ. Η όμορφη μελωδία του δεύτερου μέρους έχει έναν τραγικό χαρακτήρα. Αναφέρεται στον ψαλμό του Δαβίδ. «Για το όνομά σου, Κύριε, συγχώρησε και αυτή την ενοχή μου. Και εσύ ήτανε μεγάλη. Κοίτα με και σπλαχνίσουμε. Έτσι μόνος και αδύνατος που είμαι». Αντανίνο Κονμότο.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 26ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο, του Νίκολαϊ Μέτνερ, και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε το τελευταίο έργο του, το κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ο Μέτνερ έζησε σε μια εποχή που οι περισσότεροι συνθέτες έψαχναν για νέα μονοπάτια, πιστεύοντας ότι τίποτα πρωτότυπο δεν θα μπορούσε να παραχθεί αν δεν υπήρχαν δραστικές αλλαγές στη μουσική γλώσσα. Ο Μέτνερ ήταν από τους λίγους συνθέτες που παρέμειναν προσκολλημένοι, πιστοί στη δυτική κλασική παράδοση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έκτσε τη δική του χαρακτηριστική και ισχυρή φωνή. Όμως τα έργα του παίζονται και ηχογραφούνται σπάνια. Μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Χόροβιτς. Γιατί κανείς δεν παίζει το Μέτνερ? Ακόμα δεν έχουμε βρει την απάντηση. Κλείνω με τα λόγια του Ιησού στους μαθητές του, στα οποία αναφέρεται και το κουιντέτο του Μέτνερ. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε. Και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Βάρβαρη άγρια ομορφιά της μουσικής. Το βιολί κούρδιζε ψηλότερα και έπαιζε πιο δυνατά. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς τις καταπληκτικές μουσικές ιδέες που παρουσιάζονταν ανάμεσα στους χορούς όταν οι χορευτές ξεκουράζονταν και οι μουσικοί αυτοσχεδίαζαν για να γεμίζουν την ώρα. Οποιοδήποτε άκουγε προσεκτικά θα μπορούσε να ξεσηκώσει σε 8 μέρες αρκετές μουσικές ιδέες για μια ολόκληρη ζωή. Έτσι περιγράφει τις εντυπώσεις του ο 24χρονος Georg Philipp Telemann από τη λαϊκή μουσική της Πολωνίας και της Μοραβίας, στο πρώτο του ταξίδι στην επικράτεια της Κρακοβίας με τον εργοδότη του Κόμι Έρτμαν φον Πρόμνιτς. Στην αυλή του ίδιου Κόμι, ο Telemann αγάπησε από τις παρτιτούρες του Λουλί, του Καμπρά και άλλων συνθετών και τις γαλλικές ουβερτούρες, ορχιστρικές σουίτες χωρών που έγιναν σημαντικές μορφές της δικής του προσωπικής έκφρασης. Και όταν στον 20ο αιώνα ήρθαν στο φως παρτιτούρες της μουσικής του, όλοι αναγνώριζαν εδώ και εκεί ιδέες από μελωδίες, ρυθμούς και ρυθμικές δομές της λαϊκής μουσικής που τον μάγεψε, κέντρισε το ενδιαφέρον του, έδωσε τροφή στη δημιουργική του φαντασία. Κάποιες από τις ιδέες των εντυπώσεων αυτού του ταξιδιού στην Κρακοβία. Το 1986, στο Πανεπιστήμιο του Ρόστοκ ανακαλύπτεται συλλογή με χειρόγραφες παρτιτούρες μουσικής από τον 15ο αιώνα και έπειτα, μουσικής ιταλικής, γαλλικής, γερμανικής, τριών τεσσάρων αιώνων και όλων των ειδών. Ανάμεσά τους ανακαλύπτεται και συλλογή συνθέσεων του Telemann. Χωρί από την Πολωνία, σημειώνεται πάνω στις παρτιτούρες. Τοποθετούνται χρονικά στο 1705 και συμπληρώνουν ως επιλογή συνθετική την εικόνα των έντονων εντυπώσεων που είχε αποτυπώσει με τις λέξεις του, εντυπώσεων που διαμόρφωσαν το εκλεκτικό γούστο της μουσικής γραφής του και ίσως επίσης δίνουν πιο άμεση εικόνα της μουσικής που άκουσε ο Telemann στο ταξίδι της πρώτης νεότητάς του στην αφετηρία του μεγάλου ταξιδιού του στη μουσική.

με το μουσικό σύνολο Le Musicien de Saint-Julien σε καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια του Φρανσουά Λαζαρεβίτς, ακούσαμε πολωνικό χορό του Georg Philipp Telemann από τη Συλλογή Πολωνικών Χωρών του Χειρογράφου του Ρόστοκ, με αριθμό καταλόγου 45.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλήσεις σε περιπλανόμενους ποιητές.

μόνο στα μισά και πρέπει να πετάω άλλες 18 ώρες. Το μυαλό μου είναι τόσο ναρκωμένο από την κούραση που για να το κρατάω ξύπνιο αναγκάζομαι να φωνάζω «Ξύπνα και σκέψου». Δεν έχεις άλλη εκλογή από την επιτυχία ή το θάνατο. Λίντμπεργκ, το πνεύμα του Αγίου Λουδοβίκου. Στο αεροπλάνο, όταν η νύχτα είναι γαλήνια, δεν πιλωτάρεις πια καθόλου και το σκάφος μπορεί να γύρει λίγο-λίγο αριστερά. Εσύ νομίζεις ακόμα πως είναι οριζόντιο, μα ξαφνικά ανακαλύπτεις κάτω από το δεξί φτερό ένα χωριό. Στην έρημο δεν υπάρχουν χωριά. Θα είναι τότε στολίσκος αλλιευτικών. Όμως δεν υπάρχουν στολίσκοι αλλιευτικών στα ανοιχτά της Σαχάρας. Τότε, χαμογελάς για την πλάνη σου. Ισορροπείς μαλακά το αεροπλάνο και το χωριό ξαναπαίρνει τη θέση του. Ξανακρεμάς στη θέση του τον αστερισμό που είχε πέσει. Χωριό, ναι, χωριό από αστέρια. Σεντ Εξυπερί, γη των ανθρώπων.

Είμαι σε ένα άνετο τρένο με τη φρίκη της εκένωσης της Θράκης πίσω μου, που αρχίζει ήδη να μου φαίνεται εξωπραγματική. Αυτό είναι το δώρο της μνήμης μας. Έρνεστ Χέμινγκουέι, στα δύσκολα χρόνια.

Όταν ένας άνθρωπος ταξιδεύει νύχτα μέσα σε αυτή την έρημο και κάτι γίνει και χασομερίσει και χάσει την επαφή του με τους συντρόφους του, είτε πέφτοντας να κοιμηθεί είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία, και ύστερα θέλει να τους ξαναβρει, τότε ακούει κουβέντες από το υπερπέραν με τέτοιο τρόπο όμως που νομίζει πως είναι των συντρόφων του. Μερικές φορές μάλιστα τον φωνάζουν και με το όνομά του. Συχνά αυτές οι φωνές τον κάνουν να χάσει το δρόμο του και έτσι έπειτα δεν μπορεί πια να τον ξαναβρει. Μάρκο Πόλο, τα ταξίδια.

Μετά ημέρας 10 ήβραν έναν κάμπον πλατήν Μέγαν. Στη μέση του ήταν ένα χάος βαθύ και πλατή, όπου εκρατούσαν από τη μίαν άκραν ως την άλλην, ώστε δεν μπορούσαν να περάσουν. Επρόσταξεν ο Αλέξανδρος και έκαμεν ένα γεφύρι πολλά μεγάλων και ούτως εδιάβη με τα φουσάτα του. Στην μέση δε του γεφυρίου έγραψε τα παρόντα γράμματα. Δια προσταγής Αλεξάνδρου του βασιλέως εκτίστη το παρόν και εδιάβη με τα φουσάτα του όταν εξήλθεν εκ της γης των Μακάρων. Μετά ημέρας 4 ήλθαν εις την σκοτεινήν γη, η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου. Πουθενά αλλού εκτός από την Τενερίφη δεν θα μπορούσα να κρατήσω λιγότερο ανοιχτές τις δυο ακίδες του διαβήτη, που με αυτές άγγιζα πότε τόνα πότε τάλο, ότι μπορούσα να χάσω, ότι μπορούσα να κερδίσω. Ό,τι έτεινε να μου λείψει απελπιστικά άξιζε προπάντων εξαιτίας αυτού που υπήρχε σε αυθονία τόσο κοντά. Λυπάμαι γιατί ανακάλυψα τόσο αργά αυτές τις υπερευαίσθητες ζώνες της γης. Αντρέ Μπρετόν, ο τρελός αέρος.

Σαν Χωσέ, επειδή η ψυχή των σιδηροδρόμων είναι η γραμμή που φτιάχτηκε από τους καταδίκους. Το μακρύ εμπορικό που βλέπετε να κατεβαίνει τη γραμμή, που το σέρνει μια φωνακλάδικη μηχανή, είναι ο ταξιδιώτης, ο νικητής, ο κυρίαρχος της γραμμής. Κέρουακ, μοναχικός ταξιδιώτης.

αλλά η σκέψη μου πετούσε. Και πιάσα να συλλογέμαι το ταξίδι μας στο ποτάμι και είχα συνέχεια μπροστά στα μάτια μου το πρόσωπο του Τζιμ. Πότε τυλιγμένο από το φως της μέρας, πότε μισοσβησμένο από τη νύχτα, πότε με θύελα και πότε με φεγγάρι. Και ολοπλέαμε και πλέαμε στο ποτάμι, κουβεντιάζοντας, γελώντας, τραγουδώντας. Μάρκ Τουέν, οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν.

Το ζώο που στη ράχη του καθόμουν δεν κολυμπούσε, αλλά κάλπαζε με απίστευτη ταχύτητα στο βυθό της θάλασσας, διώχνοντας από μπροστά του εκατομμύρια ψάρια πολύ διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Μερικά είχαν το κεφάλι στη μέση του σώματος, άλλα στην άκρη της ουράς. Μερικά είχαν φτιάξει έναν κύκλο και γλυκοτραγουδούσαν πρωτάκουστες μελωδίες. Άλλα έφτιαχναν με το νερό τεράστια έξοχα παλάτια με γιγάντιες πόρτες, από που έτρεχε μια ουσία που είχε πάνω της όλα τα χρώματα της ήρυδας και που έμοιαζε με την καθαρότερη φωτιά. Μπίργκερ, οι περιπέτειες του Μινχάουζεν.

Το άλογο που είχε βγάλει το κεφάλι του από το παράθυρο το ξανάβαλε μέσα ησυχασμένο και είπε «Είναι μονάχα ένα ριάκι και πρέπει να το πηδήξουμε». Όλοι φανήκανε ικανοποιημένοι τότε. Αν και η Αλίκη ένιωθε λίγο ανήσυχη με την ιδέα ότι μπορούν να πηδούν τα τρένα. Τουλάχιστον έτσι θα βρεθούμε στο τέταρτο τετράγωνο. Αυτό είναι κάπως παρήγορο, είπε μέσα της. Την άλλη στιγμή ένιωσε το βαγόνι να σηκώνεται απότομα στον αέρα και φοβισμένη αρπάχτηκε από το κοντινότερο στο χέρι της πράγμα που έτυχε να είναι το γέννη του τράγου. Λιούις Κάρολ μες στον καθρέφτη και τη βρήκε η Αλίκη εκεί.

0: Τη νύχτα την περάσαμε στη Λιχναρούπολη. Την άλλη μέρα σηκώσαμε άγκυρα και ταξιδεύαμε κοντά στα σύννεφα. Κάποια στιγμή βλέπουμε την εφελοκοκυγία που μας άρεσε πολύ, αλλά δεν μπορέσαμε να αποβιβαστούμε γιατί ήταν αντίθετος ο αέρας. Λένε πως βασιλιάς της ήταν ο Κουρούνας, γιος του Κότσιφα. Τότε θυμήθηκα κι εγώ τον Αριστοφάνη που ήταν άνθρωπος σοβαρός και ψέμα δεν έλεγε και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πιστεύουν τα όσα έγραψε. Λουκιανός, αληθινή ιστορία. Περπατήσαμε μόνοι στους μακρινούς δρόμους και μας κουβάλισαν θάλασσες που μας ήταν ξένες. Γνωρίσαμε τον Ίσκιο και το φάσμα του από νεφρίτη. Είδαμε τη φωτιά που τρόμαξε τα ζώα μας και ο ουρανός οργιζόταν στα σιδερένια μας αγγεία. Πέρς, χρονικό. Από την αγορά παίρνοντας τον άλλο δρόμο που πάει στη Σικιώνα, βρίσκουμε στα δεξιά του δρόμου ναό και άγαλμα μπρούτζινο του Απόλλωνα. Και λίγο πιο πέρα είναι η βρύση της Γλάφκης, όπως τη λένε, γιατί κατά την παράδοση μέσα σε αυτή ρίχτηκε η Γλάφκη, νομίζοντας πως το νερό θα τη γιάτρευε από τα δηλητήρια της Μύδειας.
1: Σε κάλεσε.

0: Άμα πάρετε ίσια το δρόμο που πάει στο Λέχαιο, θα βρείτε άγαλμα χάλκινο του Ερμή που παριστάνεται καθισμένος και έχει κοντά του ένα κρυάρι. Και αυτό γιατί ο Ερμής θεωρείται ο κατεξοχήν θεός προστάτης των κοπαδιών και εκείνος που τα κάνει να γενοβολούν, όπως το λέει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα του. Του μυριοπρόβατου Φόρβαντα, που απ' τους Τρώες όλους αγάπαε πιο πολύ ο Ερμής και επλούτησε περίσσια. Παυσανίας Κορινθιακά.
1: Πού είναι αυτός που μας εκάλεσε? Πού σε ποιο μέρος μας εκάλεσε?

0: έπαθα μανώσια.
1: Την επόμενη μέρα δοκίμασα να εισχωρήσω ο Λίγωνης στα ενδότερα. Την γη του πυρός δύναται της να περιγράψει ως χώραν ορεινήν. Εν μέρη καταποντιστήσαν, εις τρόπον ώστε κόλποι βαθύ κατέχουν την θέση όπου αλαίως θα ήσαν κοιλάδες. Τα βουνά εξερουμένης της προς το πέλαγος δυτικής παραλίας είναι σκεπασμένα από δάσος αδιάκοπων και απέραντων. Το δάσος αναβαίνει εις ύψος 300 έως 450 μέτρων. Έπειτα έρχεται σειρά γης γυμνής όπου βλαστάνουν φυτά ορεινά. Υψηλότερα δε είναι η σειρά της αιωνίου Χιόνος, εκ της περιγήσεως του Δαρβίνου.

την 17η Δεκεμβρίου του 1832, ο λίγη ώρα μετά τη μεσημβρίαν, το πλοίον μας επέρασε το ακροτήριον του Αγίου Διέγου και εισήλθεν εις το στενόν του Λεμέρ. Παρέπλεε την ακτήν της γης του πυρός, αλλά πυκνά σύννεφα εσκέπαζαν τα απόκρυπνα βουνά, ώστε μόλις διεκρίνοντο οι γραμμέτων. Προς την εσπέραν, εγκυροβολήσαμεν εις τον κόλπον της καλής επιτυχίας. Δαρβίνος.

την επιούσαν το πρωί, αποσύσσαντες των ύπνων εκ των οφθαλμών και εκ των ράσων την δρόσον της πρωίας, κατέβησαν ή να επισκεφθώσει και τας Αθήνας. Η καρδία της Ιωάννας έπαλεν υπό περιεργίας άμα και φόβου, αναλογιζομένης ότι έμελεν με το λίγον να θαυμάσει την κατίδωλον εκείνην πόλην, της οποίας και μόνη όψης κατά των Άγιων Γρηγόριων ή το επικίνδυνο εις τας ψυχάς των χριστιανών, ως η θέα της πρώην Χαριτοβρήτου και Φιλομιδούς ερωμένης εις άνδρα νυμφευθέντα άσχημον και συνοφριωμένην γυναίκα. Αλλά οι ελπίδες και οι φόβοι της ημετέρας ηρωίδας απέβησαν κενή. Εμμανουήλ Ρουίδης, η Πάπισσα Ιωάννα.

Τότε στου καραβιού καθίσαμε τη μέση εμείς. Άρπαξε ο αγέρας το τιμόνι και έτσι με τα πανιά ολοφούσκωτα αρμενίζαμε ίσα με το βράδυ. Βασίλεψε ο ήλιος, ίσκιασε όλος ο ωκεανός και μπήκαμε στα σύνορα των πιο βαθιών νερών, στον Κυμερίον τη χώρα και στις πυκνοκατοικημένες πολιτείες. Έζρα Πάουντ, καν το πρώτο.

0: Επιστροφές του Γιάννη Ρίτσου. Μια μυρωδιά πετρελαίου από παλιές λάμπες που σβήσαν στο μεγάλο δωμάτιο με τις κόκκινες βελουδένιες κουρτίνες στο τέλος μιας παιδικής γιορτής. Η ωραία γυναίκα μόνη μπροστά στον καθρέφτη. Τα μαλλιά της λιμένα.
1: Μάμι.
0: Εικόνες σιωπηλών κοπηλατών περνούν στους τοίχους.
1: Ντάρι.
0: Δεν είναι χρόνος ανακοχής. Όλοι οι εκπατρισμένοι αργά ή γρήγορα επιστρέφουν στο γενέθλιο σώμα τους, ώσπου μια νύχτα να βασιλέψει η αδρανής ανεκτικότητα γύρω και βαθιά τους, μόνο μια νύχτα. Και την άλλη μέρα τα χαράματα, απ' την αρχή και πάλι, το απραγματοποιείται ο ταξίδι. Η σημερινή κλήση σε περιπλανόμενους ποιητές στηρίχτηκε σε εξομολογήσεις γραφιάδων που επειδή αγαπούσαν λέει το ταξίδι και τις περιηγήσεις έγιναν συγγραφείς. Όποιος μετακινείται συνεχώς δεν ξέρει τι θα πει πλήξη, μου είπες και χαμογέλασα. Ήσουν η πρώτη γυναίκα που με αγαπούσες αληθινά. Γι' αυτό άρχισα να ανθίζω. Γιατί τώρα είμαι εγώ μαζί με σένα, ένα, όπου πάω. Όσο κι αν έχω καιρό να σε δω. Να σε καλά εκεί που είσαι, να χαμογελάς και να ταξιδεύουμε. Και κάθε που σηκώνεται το ποτήρι, να λέμε καλό ταξίδι και να συνεχίζουμε.

Ευχαριστή η σημερινή κλίση σε περιπλανόμενους ποιητές, στείλαμε Wind Miles of Your Mind, Alison Moyet. Πιάνο σονάτα νούμερο 8, παθητική, Ludwig van Beethoven. Όχι δεν είναι χήμερα, Άγγελος Σικελιανός, μουσική Κώστα Γανωτή με το Γιώργο Νταλάρα. Lonesome Road, Careless Love, Madeleine Peru. Suck It To Me, από τα τραγούδια του Almodovar. Λαβύρινθος του Πάθους, Almodovar και Μακναμάρα. Πάροδος, Όρνηθες, Αριστοφάνης, Μάνος Χατζηδάκης, Βασίλης Ρώτας, Σταμάτης Κραουνάκης, Πύρα Σπύρα. Το θέμα του Άρθουρ, Ούτε Λέμπερ. Πρελούδιο από το Aerial της Kate Bush. Εγγραφές της περιπλάνησης, εκδοχές για τη φυγή και το ταξίδι, ήταν από το περιοδικό Δέντρο.

αυτόματος τηλεφωνητής, κλήσεις σε περιπλανόμενους ποιητές. Τεχνική επιμέλεια, Ian Glass. Παραγωγή, Μενέλαος Καραμαγγιώλης.

Καλησπέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και η σημερινή Καρποστάλ είναι αφιερωμένη στη μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη, που έφυγε άδικα και προώρα την 1η-1η του 2018. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Διαμάντης.

Συνήθως επιλέγουμε ένα βιβλίο λόγω του συγγραφέα και της ιστορίας του. Συχνά μας εμπνέει ο τίτλος του. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, το όνομα του μεταφραστή βάζει αυτομάτως το βιβλίο στην αγκαλιά μας. Το όνομα Έφη Καλυφατίδη έχει τέτοιες ιδιότητες. Νιώθουμε χαρά όταν το βλέπουμε σε εξώφυλλα να υπογράφει τη μετάφραση. Μας εμπνέει εμπιστοσύνη όταν το ακούμε και λειτουργεί σαν ξόρκι που μας εισάγει σε κόσμους που αν απουσίαζε ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ ή αν εμπλεκόμασταν θα ήταν σε μια γνωριμία που ίσως εξελισσόταν επώδυνα. Η Έφη Καλυφατίδη ανήκει στη σπουδαία ελληνική μεταφραστική οικογένεια. Η ίδια έχει πει για το συνάφι της. Ο μεταφραστής είναι μια πόρνη που πουλάει μυαλό αντί για σώμα και πρέπει να κάνει τα γούστα του πελάτη, δηλαδή του συγγραφέα. Ο μεταφραστής είναι μια ταμπούλα ράσα, αλλά με μπόλικη υποδομή από κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται κάθε φορά, με κάθε νέο βιβλίο, ράσα. Τα τρία στοιχεία, ύφος, αιμονές, προθέσεις, πρέπει να τα ξέρει. Ή εφόσον πρόκειται για το συγγραφέα που τον πρωτοπιάνει, να τα ξεκαθαρίζει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Η Έφη Καλυφατίδη έγινε διασημότητα δεκαετίες πριν από τον ανελαίητο βομβαρδισμό πληροφοριών, φωτογραφιών, υπενθυμίσεων και λοιπόν άλλων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σε μια εποχή χωρίς τις ευκολίες και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών απανταχού βοηθημάτων, όταν στο τραπέζι υπήρχαν βουνά από εγκυκλοπαίδειες, όταν τις μεταφράσεις τις έγραφε σε μεγάλου μεγέθους τετράδια και όταν έσβηνε τα λάθη με τη γόμα. Είναι διασημότητα η Έφη Καλυφατίδη λόγω των εξαίρετων μεταφραστικών έργων της. Λογοτεχνία, όπερα και σινεμά.

Η ίδια έχει πει: ξεκίνησα να μεταφράζω καλοκαίρι του 80, επειδή δεν είχα τι να κάνω, και έτυχε να διαβάσω ένα δοκιμιάκι που μου άρεσε. Ήταν το Subculture and Style, υποκουλτούρα το νόημα του στυλ, το Dick Hebdige. Το δεύτερο βιβλίο που μετέφρασα ήταν το Όνομα του Ρόδου, και εκεί πια κρίθηκε το μέλλον μου. Τα βιβλία που έχω μεταφράσει είναι περισσότερα από 120. Τον Νίκο τον ξεχωρίζω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, είμαστε πια σαν παντρεμένοι, κοντά 35 χρόνια. Τα άλλα αγαπημένα μου, πρώτος και καλύτερος, ο Tristram Shandy του Lawrence Stern, με πολλή ζήλια, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μαζί πάει και το δεύτερο βιβλίο του Stern, Αισθηματικό ταξίδι στη Γαλλία και την Ιταλία, εκδόσεις Νησίδες. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Lewis Carroll, και ο Νοστρόμο του Joseph Conrad, από τις εκδόσεις Ιδεόγραμμα. Ένα βιβλίο που από ατυχία δεν εκδόθηκε ποτέ και παραμένει χειρόγραφο με μολύβι από τότε, λέει η Εφη Καλυφατίδη, είναι το «Η συνείδηση του Ζήνωνα», του Ίταλος Βέβο. Είναι πολλά αυτά που αγαπώ, αλλά το βιβλίο είναι κάτι εξίσου προσωπικό με τους λόγους για τους οποίους το αγαπάμε.

όνομα του Ρόδου. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του αιώνα, σύμφωνα με τη Μουντ. Ένα βιβλίο που αποθεώνει τη φιλοσοφία, τη θεολογία και τα μαθηματικά. Το πρώτο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο και για πολλούς το καλύτερο και αξεπέραστό του. Σημείο αναφοράς στην παγκόσμια λογοτεχνία και αυτό που καθιέρωσε την Έφη Καλυφατίδιος μεταφράστρια. Αρχές της δεκαετίας του 80. Με το δοκιμαστικό που έκανε για το μυθιστόρημα στον εκδοτικό Οικογνώση, αντίκρισε το ρόδο της μετάφρασης, όπως είπε η ίδια, και άφησε την αρχιτεκτονική που είχε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη γραφιστική στο Ινστιτούτο Ευρωπαίο Design της Ρώμης.

Ίσως να μην ήμουν αυτή που είμαι αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Αλλά τον αγαπώ. Και θα τον αγαπούσα ακόμα και αν τα βιβλία του ήταν χειρότερα, για την ευρύτητα του πνεύματος, τη συνδυαστική του ικανότητα και τη λογική του. Μια λογική που και για μένα ήταν πάντα η μεγαλύτερη αρετή. Όχι σε αντιπαράθεση με το συναίσθημα, γιατί δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ως το απόλυτο κριτικό εργαλείο, διάβγεια πνεύματος και οξύνια. Απόδειξη, τα παλαβά του λογοπαίγνια, τα στιχάκια και οι παραλογισμοί. Αποτύχει η σύμπτωση, ξέρω πώς λειτουργεί η σκέψη του και πιθανόν έχω κι εγώ έναν αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Όταν ξεκινάει μια φράση, πολλές φορές ξέρω πώς θα την τελειώσει πριν ακόμα τη διαβάσω. Λέω καμιά φορά για τον εαυτό μου ότι είμαι ένας σκουπιδοντενεκές γνώσεων. Ο Έκο ήταν η παγκόσμια χωματερή των γνώσεων. Συμβούλευε. Αν δεν σας αρέσουν κάποιες φράσεις, παράγραφοι, σελίδες, μπορείτε να τις πηδάτε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να τις πηδήξω, προφεσόρε. Έπρεπε να τις αντέξω.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έριξα μια ματιά στο πηγάδι, δεν διέκρινα πυθμένα και απλώς τράβηξα μερικούς κουβάδες επάνω. Μπορεί και να μου χύθηκαν μερικά νερά έξω. Μάλλον δεν είναι τυχαίο που η Έφη Καλυφατίδη συνδέθηκε με τον Ουμπέρτο Έκο, χυμαρώδης και οι δύο, και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Η ίδια έχει πει: «Ένα πρωί μετά το Ρόδο και πριν από το Εκρεμές, δηλαδή κάπου μεταξύ 1987-88, χτυπάει στις 7 το πρωί το τηλέφωνό μου. Συμφορά με βρήκε, λέω, και το σηκώνω. Μποντζιόνο, ακούω. Θεός φυλάξει, λέω. Τι είναι τούτο? Η Ιαπωνέζος που μιλάει Ιταλικά?» Και συνεχίζει: «Σόνο Γιαπωνέζε». Δεν είπα ότι το κατάλαβα, θα ήταν αγένεια. Ήταν ένας Ιάπωνας καθηγητής γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οζάκα, αν θυμάμαι καλά. Ο άνθρωπος γυρνούσε όλο τον κόσμο για να συναντήσει τους μεταφραστές του Έκο και να γράψει ένα βιβλίο. Τον συνάντησα. Τον πότισα και κάτι τσίπουρα. Ωραία περάσαμε. Μερικούς μήνες μετά παίρνω ένα βιβλίο. Καταπληκτική έκδοση, στολίδι, με σημειωμένο το νούμερο μιας σελίδας. Από πίσω προς τα μπρος, λοιπόν, και από πάνω προς τα κάτω, μέσα στα ιδεογράμματα υπήρχαν και μερικά λατινικά. Έφη Καλυφατίδη. Γέλασα απίστευτα και φυσικά το φυλάω ακόμα. Το γέλιο ελευθερώνει τον Αγρίκο από το φόβο του διαβόλου, γιατί μες στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και ηλίθιος και επομένως ελέγξιμος. Αυτό το βιβλίο όμως μπορεί να διδάξει ότι η απελευθέρωση από τον φόβο του διαβόλου είναι σοφία. Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου. Μετάφραση Έφη Καλυφατίδη. Εκδόσεις Γνώση 1989.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσω και ας με προστατέψει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Διότι για τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών αναγνωστών και για την τιμωρία του κρίματός μου, θέλω τώρα να διηγηθώ πώς ένας νέος μπορεί να πέσει στις παγίδες του δαίμονα για να τις καταστήσω γνωστές και εμφανείς και να μπορεί να τις αποφύγει όποιος τις συναντά. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα ή μάλλον μια κόρη. Μη έχοντας ως τότε παραελάχιστη οικειότητα με τα πλάσματα αυτού του φύλου, δεν ξέρω ποια ηλικία θα μπορούσε να έχει. Ξέρω ότι ήταν νέα, σχεδόν έφηβος. Ίσως να ήταν 16-18 Μαΐων ή ίσως 20 και με εντυπωσίασε. Η αίσθηση της ανθρώπινης πραγματικότητας που ανέδιδε εκείνη η μορφή. Δεν ήταν όραμα και όπως και αν είναι, μου φάνηκε εξαιρετικά καλή. Ίσως γιατί έτρεμε σαν πουλάκι τον χειμώνα και έκλαιγε και με φοβόταν. Έτσι, με τη σκέψη ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να συντρέχει των πλησίων του, πλησίασα κοντά της με μεγάλη γλυκύτητα και με σωστά λατινικά της είπα να μη φοβάται, γιατί ήμουν φίλος ή έστω όχι εχθρός και οπωσδήποτε όχι ο εχθρός που φοβόταν. Ξαφνικά η κόρη μου φάνηκε σαν τη μαύρη μα ωραία παρθένα για την οποία μιλά το άσμα. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο από τραχή ύφασμα που άνοιγε μάλλον άπρεπα στο στήθος και είχε στον λαιμό ένα περιδέρεο από φτηνές, όπως πιστεύω, χρωματιστές πέτρες. Το κεφάλι της όμως στεκόταν περήφανα σε έναν τράχυλο λευκό σαν πύργο φλιντισένιο. Τα μάτια της ήταν καθάρια σαν τις λίμνες των Εσεβών. Η μύτη της πύργος του Λιβάνου και η κόμη της κεφαλής της Πορφύρα. Ναι, η κόμη της μου φάνηκε κοπάδι γίδια. Τα δόντια της προβατίνες καθώς ανέβηκαν από το λουτρό, όλες ζευγαρωμένες. «Όμορφη που είσαι, αγαπημένη», μου ήρθε να ψιθυρίσω. «Η κόμη σου είναι κοπάδι γίδια που ροβολούν από το Γααλάδ, ως σαν την κόκκινη κλωστή τα χείλη σου, σαν τη σκελίδα του ροδιού το μαγουλό σου, ως σαν τον πύργο του Δαβίδ ο τραχυλός σου». Και χωρίς να το θέλω, κόλλησα επάνω στο κορμί της, νιώθοντας τη θέρμη του και την έντονη οσμή μύρων που ποτέ δεν είχα γνωρίσει. Θυμήθηκα. Τέκνα μου, μπρος στην παράφορη αγάπη, ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος. Και κατάλαβα ότι είτε υπέκυπτα σε παγίδα του εχθρού, είτε δοκίμαζα ουράνιο δώρο. Δεν μπορούσα πια να κάνω τίποτα για να αντισταθώ στην παρόρμηση που με κινούσε.

Και αυτή με φιλούσε με τα φιλιά του στόματός της και ήταν η αγκάλη της πιο καλή και από το κρασί και η ευωδιά των μύρων της καλύτερη από όλα τα αρώματα. Και ήταν όμορφος ο λαιμός της με στα γιορτάνια και τα μάγουλά της ανάμεσα στα σκουλαρίκια. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Όταν η ψυχή εκστασιάζεται, η μόνη αρετή που μένει είναι να αγαπάς αυτό που βλέπεις. Η μόνη δύναμη που μου απέμεινε ήταν να ψιθυρίσω τα λόγια του ψαλμού. Να που το στήθος μου είναι σαν το νέο κρασί, το σφραγισμένο που σπάει τα νέα ασκιά. Υπάρχει μια μυστηριώδης σοφία που μπορεί να κατονομάσει φαινόμενα ανώμια μεταξύ τους με ανάλογες λέξεις και είναι η ίδια που μπορεί να περιγράψει τα θεία πράγματα με επίγεια ονόματα και με ασαφή σύμβολα. Ο Θεός μπορεί να ονομαστεί Λέων ή Λεόπαρδος και ο θάνατος Πληγή και η Χαρά Φλόγα και ο θάνατος Άβυσσος και η Άβυσσος Απώλεια και η Απώλεια Λιποθυμία και η Λιποθυμία Πάθος.

Ο Ουμπέρτο Έκο στάθηκε σημαντικός στη ζωή της Έφης Καλυφατίδη και για έναν ακόμα λόγο. Εξαιτίας του γνώρισε, συνεργάστηκε και φίλιωσε με τον επιμελητή Δημήτρη Παπακώστα. Έφτιαξαν μαζί όλα τα πρώτα βιβλία του Ουμπέρτο Έκο στις εκδόσεις Γνώση και ακολούθησαν πάρα πολλές συνεργασίες τα επόμενα χρόνια. Συνεργασίες μαζί με μια κρατεά σχέση φιλίας. Ο Δημήτρης Παπακώστας έγραψε «Καρποστάλ» στην Έφη Καλυφατίδη και της αφιερώνει το αγαπημένο της τραγούδι. Τον ευχαριστούμε για τα λόγια καρδιάς που μοιράζεται μαζί μας.

Για την Έφη Καλυφατίδη, την πολύ καλή, σχεδόν εμβληματική μεταφράστρια των τριών τελευταίων δεκαετιών, υπόθηκαν ευτυχώς πολλά και θα υποθούν κι άλλα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο για μεταφραστές, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνδημιουργοί, καθώς μεσολαβούν δημιουργικότατα για τη μεταφορά γραπτών από τη μία γλώσσα στην άλλη, θεωρούνται μάλλον αναλώσιμοι διερμηνείς, τεχνικοί, μόλις 2-3 σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους απαραίτητους συντελεστές των εκδόσεων, τους επιμελητές και τους διορθωτές. Όλες τις εποχές υπήρχαν και επαρκείς και σπουδαίοι μεταφραστές. Όμως οι περισσότερες από τις παλιές εκδόσεις βιβλίων ήταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μέτριες. Μόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, η μικρή ελληνική εκδοτική βιομηχανία οργανώθηκε και βελτιώθηκε. Αναγνώρισε και πλήρωσε καλύτερα όλους τους εργάτες του βιβλίου. Και η εκτίμηση που απολαμβάνουν σήμερα οι μεταφραστές εν προκειμένου οφείλεται και στους ανθρώπους οι οποίοι, κάνοντας καλά τη δουλειά τους όπως την έκανε πάντα η Έφη Καλυφατίδη και αποκτώντας οι ίδιοι κύρος, αναβάθμισαν

της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, αντί για φιλολογικά και εκδοτικά πράγματα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ανθρώπινη πλευρά της. Αυτή που μου λείπει τώρα περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο, απλό κορίτσι. Μια φρεσκάδα που δεν την έχασε ούτε σαν όριμη γυναίκα, ούτε μέσα στην περιπέτεια με την υγεία της. Γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία της. Ευθύτητα, αυθορμητισμός, αυτοσαρκασμός με το τσουβάρι. Και γενναιοδορία. Γιατί δεν ζήλευε και δεν φοβόταν τίποτα. Και χιούμορ, τρελό. Ένα πειραχτήρι. Και μπρίο. Και γέλιο. Το γέλιο της. Που κρατούσε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν ένας αληθινά μποέμ τύπος. Καλλιτεχνική φυσιογνωμία περισσότερο παρά σκοτεινός χαρτοπόντικας. Δούλευε ευσυνείδητα και με γνώση. Απεχθανόταν όμως οτιδήποτε περί διαγράμματου. Αλλεργική στο τουπέ. Τη σπουδαιοφάνεια, την πολλή θεωρία. Εκείνη, αντίθετα, είχε μια πρακτικότητα, μια καπατσοσύνη που περνούσε και στη δουλειά της. Ήταν ευρηματική. Έδινε ωραίες λύσεις σε σπαζοκεφαλιές που συχνά καθυλώνουν επί ώρες και μέρες τους μεταφραστές πάνω από ένα σημείο του κειμένου. Αξέχαστα ήταν και τα μεγάλου μεγέθους τετράδια, στίβες ολόκληρες, όπου έγραφε και παρέδιδε τις μεταφράσεις της. Πάντα με μολύβι, πάντα με πεντακάθαρα, ωραία γράμματα. Ακόμα και αφού είχε χτενίσει το κείμενο 2-3 φορές. Σκυμμένη στα χαρτιά, μια ζωή, με τον καφέ και το τσιγάρο στο πλάι, το άτιμο το τσιγάρο, που λιβανίζει ακόμη. Ανοίγω το παράθυρο. Νύχτωσε πολύ έθιμο. Βάζω 2 gin tonic. Πιάσε και τα τσιγάρα.

Η Έφη Καλυφατίδη δεν θα μεταφράσει άλλο για εμάς. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη διαβάζουμε. Θα συνεχίσουμε να ακούμε το όνομά της σαν ξόρκι και θα την εμπιστευόμαστε για να μας παίρνει από το χέρι και να βολτάρουμε παρέα σε κόσμους

κόλασης και παραδείσου. Αλίκη, αυτό το παραμύθι πάρτο και με χεράκια απαλά, τρυφερά, άστο εκεί που η μνήμη με μυστήριο δένει τα όνειρα τα παιδικά. Άνθη που ταξιδιώτης μάζεψε, περνώντας από μέρη μακρινά. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, μετάφραση Έφη Καλυφατίδη, εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2003. Η σημερινή εκπομπή Carpostal, ένας μεταφραστής εξομολογείται, με την Αφροδίτη Κοσμά, είναι αφιερωμένη στη σπουδαία μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Έφη Καλυφατίδη, σε ευχαριστούμε.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Janet Baker, η δύναμη της εσωτερικότητας. Αυγούστου του 1933 γεννιέται στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Hatfield κοντά στο Doncaster του Yorkshire η Janet Abbott Baker. Προερχόμενη από μια οικογένεια χωρίς ιδιαίτερη οικονομική άνεση, ο πατέρας της εργαζόταν ως μηχανικός και τραγουδούσε ερασιτεχνικά σε χοροδίες, η νεαρή Janet δεν μπόρεσε να φοιτήσει αρχικά σε οδείο ή μουσική ακαδημία. Εγκατέλειψε σχετικά νωρίς το σχολείο και εργάστηκε ως υπάλληλος τραπέζης, ενώ παράλληλα καλλιεργούσε μόνη της τη φωνή της.

Υπό την μπαγκέτα Anthony Lewis, η άρια «Cruelle Mère des Amours», «Σκληρή μητέρα των ερώτων», από την τρίτη πράξη της όπερας «Υπόλυτος και αρικία» του Ραμό, που μας ερμήνευσε η Dame Janet Baker, την οποία φιλοξενεί ο καθρέφτης μας σήμερα. Το 1953 η Baker ξεκίνησε συστηματικά μαθήματα στο Λονδίνο και δεν άργησε να διακριθεί, καθώς τρία μόλις χρόνια αργότερα κατακτά το δεύτερο βραβείο στον πρώτο διαγωνισμό Kathleen Ferrier Memorial Competition. Την ίδια χρονιά, 1956, πραγματοποιεί το σκηνικό της ντεμπούτο με την πανεπιστημιακή λέσχη όπερας της Οξφόρδης. Λίγο αργότερα εντάσσεται και στο δυναμικό του θεάτρου του Glyndebourne, όπου ο μαέστρος Βιτόριο Γκούι αναγνωρίζει αμέσως τις δυνατότητές της και συμβάλλει στη μετάβασή της προς τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένας από τους πρώτους της, το 1962, η Διδό του Πέρσελ, και σε αυτό το σημείο ας την ακούσουμε από ηχογράφηση της ίδιας εκείνης χρονιάς, όχι όμως μόνο στο θρήνο της Διδός που κλείνει το έργο, αλλά και στην πολύ σημαντική προηγούμενη σκηνή και την αντιπαράθεσή της με τον Ενία που εδώ ερμηνεύει ο Ράιμοντ Χέρινγκς, καθώς εκείνος δέχεται να παρακούσει τις εντολές του Δία και να μείνει μαζί της, όμως εκείνη, περήφανη, δεν μπορεί πλέον να τον δεχτεί πίσω. Άντονι Λιούις και πάλι στο πόντιουμ.

Και κάπως έτσι η Διδό παραδίδεται στον θάνατο, τον ευπρόσδεκτο επισκέπτη της όπως τον αποκαλεί, και κάπως έτσι ερμήνευσε η φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Janet Baker, τη Διδό το 1962 υπό την μπαγκέτα Anthony Lewis. Η Baker όμως δεν στάθηκε μόνο στη Διδό του Purcell, ερμήνευσε και τη Didon από τους Τρώες του Μπερλιόζ. Από το συγκεκριμένο έργο όμως θα προτιμούσα τώρα να ακούσουμε τη συγκλονιστική Κασάνδρα της. Όπως ξεκινά ο ρόλος στην πρώτη πράξη, «Les Grecs ont disparu», οι Έλληνες έφυγαν, ή καλύτερα «The Greeks have left», αφού το 1966 ο Sir Colin Davis διεύθυνε στο Λονδίνο την αγγλική απόδοση του έργου.

ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος των τρόων του Μπερλιόζ στα αγγλικά με Κασάνδρα, τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Βρετανή μεσόφωνο Janet Baker, ή καλύτερα Dame Janet Baker, σύμφωνα με τον τίτλο της. Αν όμως έχει μείνει χαραγμένο αυτό το όνομα στην συλλογική οπερατική συνείδηση, είναι για την ερμηνεία του Ορφέα στον Ορφέα και την Ευρυδίκη του Γκλουκ. Από την ηχογράφηση στούντιο του Raymond Leppard μετά την μεγάλη επιτυχία το 1982 στο Glyndebourne, η άρια του Ορφέα που ακούμε ευθύς αμέσως. Τρίτη πράξη, τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη.

Και φαρός εν Ευρυδίκε, τι θα κάνω χωρίς την Ευρυδίκη, και εμείς τι θα κάναμε χωρίς τον Ορφέα της Dame Janet Baker. Στον Μότσαρτ τώρα, εκτός από το ρόλο της Ντόρα Μπέλα από το Κοζί, η καλλιτέχνης διέπρεψε και ως Βιτέλια στη μεγαλοψυχία του Τίτου και μάλιστα σε αρκετές παραγωγές. Εδώ την ακούμε στην άρια της δεύτερης πράξης Non più di fiori από την περίφημη ηχογράφηση του Sir Colin Davis το 1977.

Ένας Sir στο podium και μια Dame στην ερμηνεία της Βιτέλια από τη μεγαλοψυχία του Τίτου, του Μότσαρτ. Η Janet Baker δεν διέθετε μια τεράστια ή επιδεικτικά δραματική φωνή. Η τέχνη της στηριζόταν στην εξαιρετική ποιότητα του ήχου, στην απόλυτη καθαρότητα της άρθρωσης, στην οικονομία των εκφραστικών μέσων και κυρίως στην ικανότητά της να μετατρέπει κάθε μουσική φράση σε εσωτερικό μονόλογο. Η δραματική της ένταση ήταν εσωτερική και βαθιά και ποτέ εξωτερική ή μελοδραματική. Έτσι αναδείχτηκε σε ιδανική ερμηνεύτρια ηρωίδων που συνδυάζουν την αξιοπρέπεια με την απώλεια. Της Διδός, όπως είδαμε, ή του Ορφέα, αλλά και της Άλκης της, εν προκειμένου του Γκλουκ.

1981, Sir Charles Mackeras στο πόντιουμ και η άρια Divinité du Styx από την φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Dame Janet Baker, μία από τις κορυφαίες μεσοφόνους του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και αν προηγουμένως δεν σας έπεισε η αγγλική μετάφραση στους Τρώες, του Μπερλιόζ, η αγγλική μετάφραση της Μαρίας του Άρντα, του Ντονιτσέτη, σίγουρα βγάζει νόημα. Η καλλιτέχνης ερμήνευσε τη Mary Stuart με μοναδική συναισθηματική και μουσική συνέπεια και κατά τη δεκαετία του 70 και κατά τη δεκαετία του 80. Από ζωντανή ηχογράφηση του 1982, η ερμηνεία της στο φινάλε του έργου και πάλι με Sir Charles Mackeras στο πόντιουμ της ορχήστρας της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden. Απολαύστε την!

1982 και μόλις πήραμε μία γεύση από τη Μαρία Στουάρντα ή Mary Stuart αν προτιμάτε, της Βρετανής μεσοφόνου Dame Janet Baker. Την ίδια χρονιά και σε ηλικία μόλις 48 ετών, η Baker αποχαιρετά τη σκηνή. Συνέχισε τις συναυλίες και τα ρεσιτάλ έως το 1989, όποτε αποσύρθηκε οριστικά από την ενεργό καλλιτεχνική ζωή. Η επιλογή της να φύγει, ενώ η φωνή και η ερμηνευτική της δύναμη παρέμεναν ακμαίες, ενίσχυσε το μύθο μιας καλλιτέχνηδας που έλεγχε με σύνεση και αυστηρότητα τόσο την πορεία όσο και το τέλος της, τα σταδιοδρομίας της. Youth and Love του Ralph Vaughan Williams για το τέλος, νιώτη και αγάπη. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτεριλιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Η αγκαλιά που ψήλωνε». Με κείμενο Μάριος Μάζαρης και εικονογράφηση Άρτεμις Πρόβου.

0: Γιαγιά, σήμερα βρήκα ακόμη 2 αστεράκια στο θρανίο μου. Να κοίτα, είπε το κορίτσι και άνοιξε το χέρι του. Μέσα κρατούσε σφιχτά 2 χρυσά χάρτινα αστεράκια. Για να δω, είπε η γιαγιά του. Μα ναι, όμορφα είναι, όπως τα άλλα. Φέρε μου εκείνο το κουτί, είπε και έδειξε με το χέρι της. Εδώ έχεις και τα υπόλοιπα, ρώτησε το μικρό κορίτσι. Εδώ, είπε η γιαγιά και άνοιξε το κουτί. Δεν μου έχεις πει να σου τα φυλάω όλα? Ναι, γιατί η μαμά μου λέει να μην κρατάω άχρηστα πράγματα στο δωμάτιό μου, είπε κάπως αδιάφορα η Αλίκη. Άχρηστα είναι τα αστέρια, ρώτησε η γιαγιά της. Όχι, υποθέτω, είπε το κορίτσι, μας φωτίζουν τη νύχτα και κάνουν παρέα στο φεγγάρι για να μην νιώθει μόνο του. Δύσκολο να είσαι φεγγάρι, είπε πάλι η γιαγιά. Γιατί είναι δύσκολο, τη ρώτησε γεμάτη περιέργεια η Αλίκη. Γιατί κάνει όλη τη δουλειά μόνο του τη νύχτα στον ουρανό. Όλοι κοιτάζουν το φεγγάρι για να τους δείξει τον δρόμο. Τα αστέρια δεν φωτίζουν αρκετά. Λοιπόν, και εγώ νιώθω σαν το φεγγάρι μερικές φορές, είπε η Αλίκη. Εσύ γιατί, γέλασε η γιαγιά. Έχεις και εσύ δουλειά τη νύχτα και δεν το έχω καταλάβει? Όχι, αλλά νιώθω κι εγώ μόνη ώρες-ώρες. Μα εσύ γιατί νιώθεις μόνη, αφού έχεις εμάς που σ' αγαπάμε? Μ' αγαπάτε, αλλά δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Σε τι να σε βοηθήσουμε, μικρή μου? Να ψηλώσω, είπε η Αλίκη. Και η γιαγιά σαν να συνέφιασε ξαφνικά. Αφού το έχουμε πει, υπάρχει λόγος που γεννήθηκες έτσι. Ποιος λόγος, θέλω να τον μάθω, είπε η Αλίκη και σχεδόν έβαλε τις φωνές. Κάποια παιδιά γεννιούνται και παραμένουν έτσι, σε μικρό μέγεθος, για να μπορούμε πάντα να τα παίρνουμε εύκολα στην αγκαλιά μας. Γιατί αν ψηλώσω δεν θα μπορείτε να μ' αγκαλιάζετε? Δεν θα είναι το ίδιο? Εγώ πάντως θέλω να ψηλώσω, σαν εκείνη την Αλίκη στο παραμύθι που έτρωγε και έπινε και άλλαζε εύκολα το μέγεθός της. Άλλο τα παραμύθια. Αυτό το λέει και η μαμά. Γιατί είσαι ταραγμένη, θα μου πεις, ρώτησε η γιαγιά, που τα μάτια της ήταν ήδη κάπως υγρά. Τα παιδιά στην αυλή πάλι με φώναζαν κοντί και με έδειχναν, γελούσαν και με έδειχναν. Δεν καταλαβαίνουν όλοι, αγάπη μου, τι σημαίνει να είσαι φεγγάρι, είπε η γιαγιά και η μικρή έσκασε ένα χαμόγελο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πάντα θα με κοροϊδεύουν. Μπορεί να είναι και έτσι. Η μαμά ξέρεις τι λέει? Τι? Να τους κοροϊδεύω κι εγώ. Έχεις δει ποτέ το φεγγάρι να κοροϊδεύει τους άλλους?
1: Όχι, αλλά θα ήθελα να μπορούσα.
0: Και τι θα έκανες δηλαδή αν μπορούσες? Θα μεταμορφωνόμουν σε ζώο το πιο ψηλό που υπάρχει. Σε καμιλοπάρδαλη ας πούμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Και θα τρέχαν όλα τα υπόλοιπα ζώα να κρυφτούν να μην τα πατήσω. Θα ήθελες δηλαδή να σε φοβούνται οι άλλοι, είπε κάπως συνωμοτικά η γιαγιά.
1: Όχι,
0: απάντησε λυπημένη η Αλίκη.
1: Το βρήκα. Θα μεταμορφωνόμουν σε αγόρι. Τα αγόρια δεν τα κοροϊδεύουν.
0: Εσύ δεν μου λες πως τα διαλύματα τα αγόρια τσακώνονται συνεχώς και το ένα δεν μιλάει στο άλλο?
1: Έχεις δίκιο. Εξάλλου μου αρέσει που είμαι κορίτσι.
0: Μήπως θα μεταμορφωθώ σε κάτι που δεν φαίνεται? Και πως θα κοροϊδέψει έτσι τους άλλους, ρώτησε όλο απορία η γιαγιά.
1: Τουλάχιστον δεν θα με βλέπουν.
0: Το θέμα είναι να σε βλέπουμε, κορίτσι μου όμορφο. Εμείς που θέλουμε.
1: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Ποιος μου αφήνει όλα αυτά τα αστέρια κάθε μέρα? Είπε και έδειξε το γεμάτο αστέρια κουτί.
0: Πού να ξέρω? Ρώτησε τη δασκάλα σου μήπως ξέρει να σου πει.
1: Τι ρώτησα?
0: Και τι σου είπε?
1: ότι δεν έχει δει ποτέ αστέρια να πέφτουν μέρα μεσημέρι μέσα σε σχολική τάξη. «Και ήταν αρκετή αυτή η απάντηση», συνέχισε η γιαγιά. «Όχι, αλλά δεν ήξερα τι άλλο να πω». «Το φεγγάρι τι θα έκανε στη θέση σου?» «Τίποτα. Το φεγγάρι δεν δίνει σημασία στα αστέρια, απλώς τα αφήνει γύρω του να υπάρχουν». «Μην είσαι τόσο σίγουρη. Το φεγγάρι εξαρτάται από αυτά». «Τι λες, γιαγιά, το φεγγάρι λάμπει μόνο του». «Ο ήλιος λάμπει μόνος του. Το φεγγάρι παίρνει φως από τον ήλιο ή παίρνει κουράγιο από τα αστέρια». «Κουράγιο γιατί?» «Γιατί δεν έχει πάντα διάθεση να φωτίζει τον ουρανό. Ύστερα όμως βλέπει τα μέτρητα αστέρια γύρω του και σκέφτεται. Αφού μπορούν αυτά, μπορώ κι εγώ». Η μαμά με ρώτησε αν θέλω να αλλάξω σχολείο. «Θες?» «Δεν ξέρω, θέλω όμως να αλλάξει κάτι». «Λοιπόν, το βρήκα», είπε η γιαγιά. «Αύριο θα πάω στο σχολείο σου». «Στο σχολείο μου εσύ, γιατί?» «Για να ανακαλύψω από πού έρχονται τα αστέρια, φυσικά». Έτσι και έγινε. Εκείνη τη μέρα η Αλίκη δεν πήγε στο σχολείο. Πήγε όμως η γιαγιά της. Μπήκε στην τάξη, έκατσε στο θρανίο της, αλλά μάταια. Ούτε ένα αστέρι δεν φάνηκε. Παρ' όλα αυτά την κοιτούσαν έκπληκτοι συμμαθητές της Αλίκης. «Είδα ποια παιδιά σε κοροϊδεύουν», είπε το ίδιο απόγευμα η Αλίκη. «Πώς ξέρεις ποια είναι?» «Πρέπει να είναι τα ίδια που κοροϊδεύαν και εμένα. Παιδιά από άλλη τάξη». «Ναι, αλλά εσένα γιατί?» ρώτησε θυμωμένη η Αλίκη. «Δεν ξέρω. Στο διάλειμμα με φώναζαν γριά και με έδειχναν, γελούσαν και με έδειχναν». «Και εσύ τι τους είπες?» «Τίποτα. Δεν χρειάζεται να λες πάντα κάτι σε όσους σε κοροϊδεύουν. Εξάλλου ήμουν απασχολημένη με το μυστήριο των αστεριών». Την επόμενη μέρα η Αλίκη πήγε πάλι στο σχολείο και όταν έκατσε στο θρανίο της, είδε όλους τους συμμαθητές, τις συμμαθήτριες και τη δασκάλα της να την περιτριγυρίζουν. «Μας έλειψες», της είπε μια φωνή. «Τα αστέρια σε γύρευαν», της είπε μια άλλη.
2: «Τα αστέρια?» ψέλησε εκείνη.
1: «Ναι», της φώναξαν όλοι μαζί και τότε άρχισαν να της πετούν μικρά χρυσά αστεράκια. Δεν ήξερε πόσα, δεν προλάβαινε να τα μετρήσει. Τα έβλεπε μόνο να πέφτουν από ψηλά και γελούσε. Και τότε η Αλίκη ένιωσε όλους τους συμμαθητές της να την αγκαλιάζουν και να χορεύουν γύρω της. Κι ήταν σαν να έφαγε ή να ήπιε το μαγικό εκείνο συστατικό της Αλίκης και να ψήλωσε. Ένιωσε να ψηλώνει και να φτάνει μέχρι τα αστέρια. Κι ήταν τόσο μαγική αυτή η αγκαλιά τους που ψήλωνε κι αυτή μαζί της. Ήταν το πολύ τρυφερό βιβλίο «Η αγκαλιά που ψήλωνε», με κείμενο Μάριος Μάζαρης, εικονογράφηση Άρτεμις Πρόβου, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Όνειρα γλυκά.

Ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συναντά τον Πάβο Γιάρβη και τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC σε ένα πρόγραμμα που έχει στο κέντρο του ένα από τα πιο αγαπημένα κοντσέρτα του ρομαντικού ρεπερτορίου, το κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, με την λυρική του ευαισθησία αλλά και τις εκρηκτικές του εξάρσεις, πλαισιώνεται από την παγκόσμια πρεμιέρα του Signal της Danny Howard, ένα κοντσέρτο για χάλκινα πνευστά γραμμένο για τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας του BBC και την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, έργο φιλόδοξο και έντονα προσωπικό που αποκαλύπτει τη δική του ιδιότυπη μουσική γλώσσα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο για τη μετάδοση της συναυλίας που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms, την τελευταία που θα ακούσουμε από το φεστιβάλ αυτή την εβδομάδα. Πριν γίνουν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα χάλκινα πνευστά είχαν έναν άλλο πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Μετέφεραν μηνύματα. Σήμαιναν την άφιξη κάποιου, έδιναν το σύνθημα για μια τελετή, προειδοποιούσαν για έναν κίνδυνο, μπορούσαν να μεταφέρουν έναν ήχο σε μεγάλη απόσταση. Αυτή ακριβώς η ιδέα του αγγελιοφόρου βρίσκεται στην καρδιά του Signal, του κοντσέρτου για χάλκινα πνευστά της Βρετανίδας συνθέτριας Danny Howard. Το έργο γράφτηκε για να αναδείξει ολόκληρη την ομάδα των χάλκινων πνευστών. Κάθε όργανο έχει τη δική του προσωπικότητα, όμως εδώ τα ξεχωριστά ηχοχρώματα ενώνονται σε μια ενιαία ισχυρή φωνή. Ακούμε σόλο, ζεύγη και τρίο οργάνων, αλλά και ολόκληρο το τμήμα να λειτουργεί ως ένα σώμα. Στη βάση της σύνθεσης βρίσκεται ένα από τα θεμελιώδη διαστήματα της μουσικής, η Καθαρή Πέμπτη, ένα διάστημα που συνδέεται από παλιά με τα καλέσματα και τις φανφάρες. Η Danny Howard, γεννημένη και μεγαλωμένη στο Hong Kong, έγινε ευρύτερα γνωστή το 2017, όταν η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Liverpool παρουσίασε το Argentum, μια εορταστική εισαγωγή για τα 25 χρόνια του Classic FM. Έκτοτε η μουσική της έχει παρουσιαστεί περισσότερες από 100 φορές σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ το 2025 αναδείχθηκε πρώτη Celebrated Composer της Συμφωνικής Ορχήστρας του Bournemouth. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μουσικής της γλώσσας έπαιξε ο Τζόναθαν Κόουλ, καθηγητής της στη σύνθεση στο Royal College of Music. Την πρεμιέρα του έργου Signal της Danny Howard ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη.

Ακούσαμε σε πρώτη παγκόσμια παρουσίαση το Signal, το κοντσέρτο για χάλκη αναπνευστά της Danny Howard, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη. Όπως λέει και η ίδια η συνθέτρια, στον πυρήνα του Signal βρίσκεται ένας φόρος τιμής στα χάλκινα πνευστά και στον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην ιστορία της μουσικής. Από τότε που αυτή η ευνοϊκή διάθεση με επισκέφθηκε, δεν με έχει εγκαταλείψει. Με αυτή την ψυχική κατάσταση, η σύνθεση δεν μου φαίνεται πια δύσκολη δουλειά. Γίνεται πραγματική απόλαυση. Αυτά έγραφε ο Τσαϊκόφσκι το 1878 στην προστάτηδα και φίλη του Ναντέζδα φον Μεκ. Λίγο νωρίτερα είχε εγκαταλείψει τη Μόσχα και είχε φύγει για την Ευρώπη προσπαθώντας να αποφύγει το κοινωνικό σκάνδαλο που ακολούθησε τη διάλυση του γάμου του. Η φον Μεκ τον στήριζε οικονομικά και για ένα διάστημα ο συνθέτης εγκαταστάθηκε στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Ύστερα από μήνες έντασης αισθανόταν για πρώτη φορά και πάλι ήρεμος. Εκεί βρισκόταν και ο νεαρός βιολονίστας Ιωσήφ Κότεκ, με τον οποίο ο Τσαϊκόφσκι μπορούσε να μοιράζεται τη μουσική του. Ο Κότεκ είχε μαζί του την παρτιτούρα της πρόσφατης Ισπανικής Συμφωνίας του Εντουάρ Λαλό, ενός έργου που ουσιαστικά είναι ένα κοντσέρτο για βιολί. Ο Τσαϊκόφσκι εντυπωσιάστηκε βαθιά. Θαύμαζε στον Λαλό την αναζήτηση νέων μορφών και, όπως έγραφε στην Φον Μεκ, το γεγονός ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μουσική ομορφιά παρά για την τήρηση των καθιερωμένων παραδόσεων. Εκείνη την περίοδο μάλιστα ο Τσαϊκόφσκι αισθανόταν όλο και πιο κοντά στο γαλλικό μουσικό πνεύμα και είχε απομακρυνθεί κάπως από τα γερμανικά πρότυπα που τον είχαν παλαιότερα επηρεάσει. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα κοντσέρτο για βιολί. Καθώς το έγραφε, ο Κότεκ συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία. Οι δύο μουσικοί συζητούσαν τα σολομέρη και δοκίμαζαν μαζί τις καινούργιες σελίδες. Όμως, όπως συνέβη και με άλλα αριστουργήματα του Τσαϊκόφσκι, η υποδοχή του έργου ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη. Ο Κότεκ, που είχε συμβάλει τόσο στη γέννησή του, άρχισε να έχει αμφιβολίες. Ο διάσημος βιολονίστας Λέοπολντ Άουερ, στον οποίο προτάθηκε στη συνέχεια να το πρωτοπαρουσιάσει, χαρακτήρισε το σόλο μέρος ακατάλληλο για βιολί. Ο Τσαϊκόφσκι άρχισε να φοβάται πως το κοντσέρτο δεν θα ακουγόταν ποτέ. Τελικά παρουσιάστηκε στη Βιέννη το 1881, 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του, από τον Άντολφ Μπρότσκι, ο οποίος δεν πτωήθηκε από τις εντυπωσιακές τεχνικές απαιτήσεις του. Η υποδοχή όμως από τον κορυφαίο κριτικό της Βιέννης, Έντουαρτ Χάνσλικ, ήταν καταστροφική. Έγραφε πως το δύστιχο βιολί ξυλοκοπείται μέχρι να μελανιάσει. Σήμερα ευτυχώς ξέρουμε ποιος ήταν αυτός που έκανε λάθος. Το κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι έχει κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις στο ρεπερτόριο του βιολιού και εμείς απόψε θα το ακούσουμε από τον βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο που το ερμηνεύει μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC την οποία διευθύνει ο Πάβο Γιάρβη.

Αυτό ήταν το εντυπωσιακό κοντσέρτο για βιολί του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε ο Λεωνίδας Καβάκος μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC, που διήθυνε ο Πάβο Γιάρβη σε αυτή τη συναυλία που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο των BBC Proms, και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Μετά την πρεμιέρα της δεύτερης συμφωνίας του στην Αγία Πετρούπολη τον Ιανουάριο του 1902, ο Αλεξάνδερ Σκριάμπιν έγραψε στη σύζυγό του Βέρα με πικρή ηρωνία: «Μικρό μου σκαθαράκι, μάλλον θα έχεις ήδη μάθει από τις εφημερίδες για τον θρίαμβό μου. Έγινε πραγματική γιορτή». Μόνο που η γιορτή ήταν κυρίως ένας αγώνας για το ποιος θα έλεγε τα χειρότερα λόγια για ένα νέο έργο και τον δύσμηρο συνθέτη του. Ένας κριτικός διαμαρτυρόταν ότι ο Σκριάμπιν είχε γεμίσει τη συμφωνία με τόσες πολλές διαφωνίες, ώστε αρχίζουν να πληγώνονται τα αυτιά. Ακόμη πιο σκληρός ήταν ο Άντον Αρένσκι, πρώην καθηγητής σύνθεσης του Σκριάμπιν στο Όδειο της Μόσχας. Πάνω από 30 ή 40 λεπτά ησυχίας διακόπτονται από διαφωνίες στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη χωρίς καμία σκέψη. «Πήγα να την ακούσω μόνο και μόνο για να γελάσω», έλεγε. Και ο μαέστρος της πρεμιέρας, ο Ανατόλη Λιάντοφ, κοιτάζοντας την παρτιτούρα του πρώτου μέρους, αναρωτήθηκε απελπισμένος: «Τι συμφωνία? Μα τι είδους συμφωνία? Μόνο ο διάβολος ξέρει». Κι όμως η δεύτερη συμφωνία είναι μέσα στο έργο του Σκριάμπιν ένα σχετικά συντηρητικό έργο. Διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τη μορφή και την τονική οργάνωση της ρομαντικής συμφωνικής παράδοσης του 19ου αιώνα, με έντονες επιρροές από τον Λίστ και τον Βάγνερ. Απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά οι πιο ακραίες αναζητήσεις που θα χαρακτήριζαν αργότερα τον συνθέτη: η εγκατάλειψη της παραδοσιακής τονικότητας, η σύνδεση της μουσικής με την μυστικιστική εμπειρία και το όραμά του για ένα μυστήριο που θα καταργούσε τα όρια ανάμεσα σε ερμηνευτές και ακροατές, οδηγώντας όλους σε μια κοινή έκσταση. Ήδη όμως από τα νεανικά του χρόνια ο Σκριάμπιν είχε μια ιδιαίτερα υψηλή ιδέα για τον εαυτό του και την καλλιτεχνική του αποστολή. Η πρώτη του συμφωνία, με το χοροδιακό φινάλε γραμμένο από τον ίδιο και εμπνευσμένο από την ενάτη του Μπετόβεν, είχε φανερώσει αυτή τη φιλοδοξία. Η δεύτερη συμφωνία ανήκει σε μια μεταβατική περίοδο της σκέψης και της μουσικής του Σκριάμπιν, επηρεασμένος βαθιά από τις ιδέες του Νίτσε και από την πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια, ο συνθέτης αναζητούσε ήδη νέους δρόμους. Η ίδια συμφωνία αφηγείται χωρίς λόγια μία πορεία από την πάλη προς την υπέρβαση. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σκριάμπιν παραμένουν ακόμη υπόγειες, αλλά η κατεύθυνση προς τον κόσμο που θα δημιουργούσε αργότερα είναι ήδη διακριτή. Την δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν ερμηνεύει τώρα η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνσή του Πάβο Γιάρβη.

Αυτή ήταν η δεύτερη συμφωνία του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Πάβο Γιάρβη, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 2 Αυγούστου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στο πλαίσιο των BBC Proms, και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Την ερχόμενη εβδομάδα, προορισμός των καλοκαιρινών φεστιβάλ μας, είναι μια μεσογειακή πόλη της Νότιας Γαλλίας και το ετήσιο μουσικό φεστιβάλ του Μονπελιέ, από όπου θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής, όχι σαν βασιλιάς αλλά σαν ηθοποιός. Απόσπασμα αποφθεγματικού χαρακτήρα από φράση του Πλουτάρχου που χρησιμοποιείται για να καυτηριάσει μία συμπεριφορά κατώτερη των περιστάσεων και των αναμενόμενων προσδοκιών. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καβάφη υπερβαίνει τον στενό κύκλο της αρχαιογνωσίας. Ως περ ου βασιλεύς αλυποκριτής μεταμφιένεται χλαμίδα φεάν αντί της τραγικής εκείνης και διαλαθών υπεχώρησεν. Γράφει ο Πλούταρχος για τον Δημήτριο τον πρώτο τον Πολιορκητή, βασιλιά της Μακεδονίας, που μετά από μία μακρά πορεία επιτυχών πολεμικών επιχειρήσεων αλλά και δολοπλοκιών για να ανακηρυχθεί βασιλιάς, εγκαταλείπεται από το μακεδονικό στράτευμα, το οποίο αυτομολύει σύσσωμο στο στρατόπεδο του υπηρώτη βασιλιά Πύρου. Το περιστατικό εντυπωσιάζει τον Καβάφη, ο οποίος αξιοποιώντας τη φράση του Πλουτάρχου ως μότο, συντάσσει ένα πολύ λεπτοδουλεμένο και ιδιαίτερο ποίημα, αφήνοντάς μας με την απορία αν συμφωνεί ή όχι με την αναξιοπρεπή στάση του Δημητρίου. Σαν τον παρέτησαν οι Μακεδόνες και απέδειξαν πως προτιμούν τον Πύρο, ο βασιλεύς Δημήτριος, μεγάλη είχε ψυχή, καθόλου, έτσι είπαν, δεν φέρει.

αποκοιμήθηκε σαν βασιλεύς. Επήγε και έβγαλε τα χρυσά φορέματά του. Και τα ποδήματά του πέταξε τα ολοπόρφυρα. Με ρούχα απλά ντύθηκε γρήγορα και ξέφυγε, κάμνοντας ομοία σαν ηθοποιός που, όταν η παράσταση τελειώσει, αλλάζει φορεσιά και απέρχεται. Ενώ ο Πλούταρχος σαφώς κατακρίνει τη μεταμφίεση με την οποία ο Δημήτριος αποχωρεί απαρατήρητος, ο Καβάφης φαίνεται να τηρεί αποστάσεις με δύο αιχμές. «Μεγάλη είχε ψυχή», λέει παρενθετικά. Έτσι είπαν, προσθέτει ανάμεσα σε παύλες, σαν να θέλει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον βασιλιά που έφυγε με μια σταχτόχρωμη χλαμίδα, απεκδιόμενο στα βασιλικά του διάσημα. Όπως ο ηθοποιός μετά από μια παράσταση εγκαταλείπει το κοστούμι του ρόλου και αποχωρεί από το θέατρο. Ο Δημήτριος αναμφίβολα είναι η πιο εντυπωσιακή προσωπικότητα μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου και μεταξύ των διαδόχων του. Όμως είναι περισσότερο παράτολμος και επίμονος παρά τολμηρός και προσεκτικός. Γνωρίζει πώς να επανακάμπτει μετά από μία ήττα, το είχε κάνει πολλές φορές και προφανώς και αυτή η περιβόητη πια διαλαθούσα φυγή του, σε αυτό το σκεπτικό γίνεται. Έτσι ο Καβάφης του αναγνωρίζει το μεγαλείο και αφήνει τους άλλους να λένε ότι δεν φέρθηκε σαν βασιλεύς. Ωστόσο, οι περιστάσεις και οι περαιτέρω επιλογές του δεν επιτρέπουν να ευοδοθεί η ευκαιρία για καλύτερη επάνωδο. Και ο Δημήτριος θα πεθάνει σε βασιλική αιχμαλωσία 5 χρόνια αργότερα. Και το σχόλιο του Πλουτάρχου θα χρωματίσει εν πολλής και αυτό του Καβάφη. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Το δέντρο της τζαζ. Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του.

Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ, μια εκπομπή που ακούει, σύμφωνα με τον Louis Armstrong, τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Ο Ζορζ Ζερφό τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα από δύο ηχεία, ένα κάτω από το ταμπλό, ένα στο πίσω μέρος, ακούγεται σε χαμηλή ένταση η μουσική που παίζει το κασετόφωνο. Jazz στο στυλ West Coast. Jerry Mulligan, Jimmy Giuffre, Ban Chang, Chico Hamilton.

Έτσι ξεκινάει το ατμοσφαιρικό νουάρ μυθιστόρημα, το μελαγχολικό κομμάτι της δυτικής ακτής του άλλου Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, γεμάτο αναφορές στη τζαζ μουσική. Στον ντράμερ της δυτικής ακτής Τσίκο Χάμιλτον και στο Big Noise from Winnetka ανήκει και η δική μας αρχή από το άλμπουμ The Dealer του 1966. Άλμπουμ στο οποίο πρωτοεμφανίστηκε ηχογραφικά ο νεαρός τότε κιθαρίστας Λάρι Κόριελ, παρέα με τον άλτο και σοπράνο σαξοφωνίστα Άρνι Λόρενς. Ο Ζορζ Ζερφό συνεχίζει να τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα στη δυτική ακτή με συντροφιά το Thoughts από την παρέα του Τσίκο Χάμιλτον.

Από τους πρώτους που διερεύνησαν τη μίξη δυτικών και ανατολικών μουσικών στοιχείων με αυτοσχεδιαστική λογική ήταν ο Γιούσεφ Λατίφ. Στο προσωπικό δισκογραφικό ντεπούτο του, Jazz Mood του 1957, μας χαρίζει έναν πληθωρικό ήχο πολλιασμένο με αρχές και σύγχρονες ινδικές επιρροές, παιγμένες, σύμφωνα με τον τίτλο του, με jazz διάθεση, ενώ στο δεύτερο άλμπουμ, The Blue Yusuf, στην Atlantic, η θεματική αλλάζει και με ένα φλάουτο και ένα ιαπωνικό κότο αποδεικνύει ότι τα blues με τις βαθιές ρίζες του στην Αφρική μεταφέρθηκαν στον Αμερικανικό Νότο και δεν σταμάτησαν ποτέ να ταξιδεύουν. Το Τζούμπα Τζούμπα δανείζεται την έμπνευσή του από τον William Herney Τζούμπα Λέιν, τον σημαντικότερο μενεστρέλο χορευτή του 19ου αιώνα.

Ο δίσκος με τίτλο Symphonic Tone Poem for Brother Yusef κυκλοφόρησε το 2022 από τη δισκογραφική εταιρεία Strut. Πρόκειται για ένα έργο που παρήγγειλε το φεστιβάλ jazz της πόλης Angel στο Claremont της Καλιφόρνιας σε δύο συνεργάτες του Yusef Latif, τον πνευστό Benny Maupin και τον κιμπορντίστα και κρουστό Adam Rudolph. Το συμφωνικό ποίημα αναπτύσσεται σε 5 κινήσεις που εξελίσσονται συνθετικά γύρω από το spiritual άξονα του Latif και εμπλουτίζονται από τη δυναμική του αυτοσχεδιασμού. Τα ακουστικά όργανα σοπράνο σαξόφωνο, πάσο κλαρινέτο, φλάουτο, άλτο φλάουτο, τα φωνητικά και μια ευρεία γκάμα κρουστών από drums μέχρι conch συνδιαλέγονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονικές λούπες. Το εξώφυλλο του δίσκου είναι έργο της Αμερικανίδας ζωγράφου Nancy Jackson και απεικονίζει τον άνθρωπο απέναντι στα φύλλα ενός δέντρου, παραπέμποντας τη ρίση του Latif, «Have you noticed the leaves waving to you? It's okay to wave back». Με τον brother Yusef να μας προτρέπει να αλληλεπιδράσουμε με τα φύλλα των δέντρων που μας γνέφουν. Ακούγοντας το δεύτερο μέρος του συμφωνικού ποίηματος, που συνέθεσαν γι' αυτόν ο Άνταμ Ρούντολφ και ο Μπένι Μόπινγκ.

δέντρο της τζαζ. Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του.

Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Μπακασιέτας. Καλώς ήρθατε στο Δέντρο της Τζαζ. Μια εκπομπή που ακούει, σύμφωνα με τον Λούις Άρμστρονγκ, τον ήχο της έκπληξης. Τον ήχο που μας εκπλήσει στο χθες και στο σήμερα.

Έχει θέση το χιούμορ στη μουσική. Πέρασαν 3 δεκαετίες από τον ρητορικό προβληματισμό του Φρανκ Ζάπα και ανάμεσα σε όσους έχουν απαντήσει πιστικά είναι και ο Ιταλός κλαρινετίστας και σαξοφωνίστας Τζιανλουίτζι Τροβέζι, με την πολύχρονη πορεία του και τις ρίζες της από την Ιταλική παράδοση και την κληρονομιά του Modern Jazz Quartet έως το βραβευμένο άλμπουμ Dances του 1985, από το οποίο ακούσαμε τον πρώτο χορό από την Ανατολή, Dance from the East. Άλμπουμ στο οποίο συμπράττει με τον Πάολο Νταμιάνι στο κοντραμπάσο και τον Ετόρε Φιοραβάντι στα κρουστά, με αναφορές στο φόλκ και σε ανατολικοευρωπαϊκές μελωδίες.

απέδειξε ότι με την άρπα παίζεις τζαζ εξίσου επιδέξια όπως με όργανα που συνδέονται παραδοσιακά με αυτήν, όπως το πιάνο και το σαξόφωνο. Της προσέδωσε πρωταγωνιστικό ρόλο σε εκπληκτικά αρπιστικά σόλο. Σε ένα από τα πιο γκρουβάτα άλμπουμ, το Dorothy's Harp του 1969, στη δεξιοτεχνία της Dorothy Ashby προστίθενται οι soul ενορχιστρώσεις του Richard Evans και το περίφημο Windmills of Your Mind που τραγούδησε ο Noel Harrison στην ταινία The Thomas Crown Affair με τον Steve McQueen και τη Faye Dunaway. Η Dorothy Ashby το έπαιξε έτσι.

Η αισθαντική Βελγίδα Μελανί Ντε Πιαζιό στο άλμπουμ της Λίλης του 2017 διασκευάζει το jazz standard του 1969 Afro Blue του Ραμόν Σανταμαρία.

Στο δρόμο που χάραξε η Dorothy Ashby, η Brandy Younger κυκλοφορεί το 2023 το άλμπουμ Brand New Life σε συνθέσεις της Ashby και σε θέματα διαφορετικά όπως το Windmills of Your Mind του Michel Legrand που ακούσαμε πριν από την Dorothy Ashby ή περιλαμβάνει το If It's Magic του Stevie Wonder. Συνεργάζεται με μουσικούς του R&B και του Hip Hop όπως τον Pete Rock, τον Flying Lotus μεταξύ άλλων, οι οποίοι αναγνωρίζουν την Dorothy Ashby ως έμπνευσή τους. Στη σύνθεση Dust του 1969 της Dorothy Ashby, η Michelle Endengeocello μπλέκει τα φωνητικά της στην άρπα της Brandy Young.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνονται στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του. Απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν και όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του.

Ήταν η εκπομπή «Το δέντρο της τζαζ». Τον ήχο επιμελήθηκε ο Τάσος Μπακασιέτης και την περιήγηση η Αφροδίτη Κοσμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα της παράδοσης του Αντώνιο Βιβάλντι, τουλάχιστον σύμφωνα με τον συνθέτη, καθώς ήταν και μια ανάθεση της ορχήστρας Δωματίου Πριμαβέρα, μπορείτε να κάνετε το συσχετισμό. Ένα εξαιρετικό σύνολο παρεπιπτόντος που παίζει συνήθως δίχως μαέστρο. Gavin Bryars, λοιπόν, και στο πνεύμα της παλαιάς μουσικής, της μπαρόκ μουσικής δηλαδή, ο σολίστας παίζει ένα μέρος λυρικό και όχι βιρτουόζικο, με πολλές muted χορδές.

Ακούτε φίλοι βραδινές αρμονίες. Ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Gavin Bryars. Μούσες από την πιερία που με τα άσματά σας δοξάζετε, εμπρός για το Δία μιλήστε, υμνήστε τον πατέρα σας. Χάρη σε αυτόν άλλωστε άδοξοι και άλλοτε ένδοξοι είναι οι θνητοί οι άνθρωποι. Άλλοτε γνωστοί και άλλοτε άγνωστοι με τη θέληση του Δία του Μεγάλου. Γιατί εύκολα αυτός δίνει τη δύναμη, μα και εύκολα τον ισχυρό καταστρέφει. Εύκολα τον περηφανή μειώνει και υψώνει τον αφανή. Εύκολα διορθώνει το άδικο και ταπεινώνει τον υπερόπτη. Μα ο Δίας τ' άκρυψε, έχοντας την καρδιά του ορχιστή, γιατί τον εξαπάτησε ο πανούργος Προμηθέας. Έτσι σχεδίασε για τους ανθρώπους ολέθριες θλίψεις. Έκρυψε τη φωτιά. Και πάλιν αυτή, ο γενναίος γιος του Ιαπετού, την έκλεψε για χάρη των ανθρώπων από τον συνετό το Δία. Και οι ήχοι του Μουράι σαν τους απόϊχους των σκέψεων του Ισίωδου. Έργα και ημέρα.

0: Κι έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Κυριακάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.

Αμερικανίδα βιολινίστρια, Αν Ακίκο Μέιερς, μια από τις κορυφαίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον κλασικό χώρο. Και Γιάκουμπ Κιουπίνσκι, Πολωνός συνθέτης, ο οποίος έφυγε στη Δύση, εκεί ακμάζει πλέον, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και ο διευθυντής ορχήστρας. Κρίστιαν Γιέρβι, εσθονικής καταγωγής και αυτός Αμερικανός πλέον. Διευθυντές ορχήστρας, όλοι. Και ο μπαμπάς και ο αδελφός, αλλά και αυτός πλέον. Αλλά και οι αδελφοί. Σολίστας στο φλάουτο σε μεγάλες ορχήστρες.

διεθνής μουσική κολεκτίβα. Hope Masike στην κορυφή, φωνή. Πήρανε τα δύο πρώτα γράμματα από τα αρχικά των λέξεων των χωρών τους. Μοζαμβίκη, Νορβηγία, Σουηδία και Ζιμπάμπουε. Και έτσι βγήκε το όνομα του συγκροτήματος. Μόνο Σουέζι. Και τώρα στο Portland να γνωρίσουμε τον Jay Clark, ο οποίος φέρει καλλιτεχνικό όνομα Ash Black Buffalo.

ασχολήθηκε με άλλα είδη μουσικής στην πρώτη του καριέρα. Ο πιτσιρικάς τότε, ας Black Buffalo βέβαια λέγεται το συγκρότημα, το σχήμα του σήμερα, είναι ο Jay Clark, όπως είπα και νωρίτερα. Αλλά φαίνεται ότι η έμπνευση που έχει σε μερικά κομμάτια μαρτυρά το που μπορούσε να έχει καταλήξει αν είχε μπλέξει σε ένα οδείο. Πιο νωρίς βέβαια αυτά. Άλλο ένα παράδειγμα. Τσεχοσλοβάκα ήτανε. Τσέχα σήμερα. Λένκα Ντουσίλοβα. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια καλλιτεχνική. Πανκ χρόνια. Φυσικά ήταν η Τσεχοσλοβακία τότε. Αντίδραση της νεολαίας. Ειδικά των παιδιών που ήτανε σε σπίτια μεγαλωμένα με μπαμπά και μαμά καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια. Λούμπινα και Βότσκο. Λένκα Ντουσίλοβα.

ας προσέξουμε τις συλλαβές, τις μουσικές μπάσου, πώς έρχονται μέσα στις συνθέσεις της. Απορώ πραγματικά πώς δεν την έχουν απαγάγει στο Hollywood, στο Los Angeles, για soundtrack και serial. Αυτό ήταν το Λιούμπινα. Βόησκο στη συνέχεια.

Ο τίτλος του κομματιού, Voisko. Και εννοείται Αγλούμπινα, που είναι το βαθύ. Από το άλμπουμ Ρέκα, Λένκα Ντουσίλοβα. Ειδικά αυτό το κομμάτι, το τελευταίο, ενδείκνυται για αρχαία τραγωδία Ευρυπίδη. Όχι αναγκαστικά για ελληνική εκδοχή. Και τώρα στη Sarah Asbring.

μεγάλωσε στο Γκέτεμπορ της Σουηδίας. Σάρα Άσμπριγκ. Το καλλιτεχνικό της όνομα Ελπέρο Ντελμάρ. Καταλαβαίνεις αμέσως ότι αυτή η αντίστοιξη δεν έχει να κάνει με ευρωπαϊκή μουσική. Ινδία, Ινδονησία, Νότια Ασία. Και είναι πραγματικά το αλατοπίπερο στις συνθέσεις που την κάνουν μοναδική, κατά δική μου άποψη φυσικά. Πάμε τώρα στο Trio Vire.

Εντουάρ Φερλέ στο πιάνο, Φάμπρις Μωρό Κρουστά, drums, και Jean-Philippe Vire, που αξίζει να τον ψάξετε βέβαια για να ακούσετε κομμάτια και δίσκους του. Το 89 τον προσκάλεσε βέβαια ο Στέφαν Γκραπέλη για να μπει στην μπάντα του.

Paolo Fresu στην τρομπέτα, Daniele Di Bonaventura από την Ιταλία, στο μπαντονεόν και Pier Paolo Vacca επίσης ακορντεόν. Από το δίσκο Tango Macondo ακούσαμε το Il Venditore di Metafore. Και τώρα προχωρούμε στην Αφρικανική Ήπειρο, αν και ζει πλέον στην Ευρώπη. Μόμι Μάιγκα. Από τη Δυτική Αφρική φυσικά, με το κόρο στα χέρια του.

Ωκεανός, σύνθεση του Μόμι Μάιγκα από το άλμπουμ Νίο. Νίο στη γλώσσα Μαντίνκα, νομίζω και Βόλοφ, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, θα το ψάξω. Είναι η ψυχή. Συνεργάστηκε με τον Άλεξ Τομπίας και τον τζελίστα Μάρτιν Μελέντες. Και αυτός είναι ο μεγάλος μπασίστας Αμερικανός από τη Δυτική Ακτή, Burr Phillips.

Σύνθεση του Bear Phillips. Αρχικά από τη δεκαετία του 60-68 για την ακρίβεια ηχογράφησε το πρώτο μέρος. Το δεύτερο το ηχογράφησε με τον Manfred Eicher στη Γερμανία το 79. Εδώ ντουέτο, σαξόφωνο Jan Sermon και εκπληκτική Άινα Κεμάνης. Ένα κράμα μαζί σαξόφωνο και φωνή. Αυτό ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Bear Phillips για την ακρίβεια της εκπομπής για σήμερα. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το «Έρημο νησί» ήταν η 10η όπερα που έγραψε ο Γιώζεφ Χάιντν και η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην αυλή των Εστερχάζη το 1779. Αν και η όπερα δεν ερμηνεύεται συχνά, η δραματική εισαγωγή της ανήκει στο καθιερωμένο συναυλιακό ρεπερτόριο. Την ακούμε από την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ρόλφ Γκούπτα.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Το έρημο νησί» του Γιόζεφ Χάιντν, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ρόλφ Γκούπτα. Το 1781 ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ αποφασίζει να εγκαταλείψει τη θέση του στην αυλή του Αρχιεπισκόπου του Ζάλτσμπουργκ και να κυνηγήσει την καριέρα του στη Βιέννη. Και εκεί γράφει έναν μεγάλο αριθμό αριστουργημάτων του. Την απαιτητικότατη φαντασία σε Ντοελάσσονα και ο Χελ 396 την γράφει έναν χρόνο μετά την εγκατάστασή του στη Βιέννη και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Γιούχο Πόχιονεν.

Ο Φινλανδός πιανίστας Γιούχο Πόχιονεν ερμήνευσε τη φαντασία σε Ντο Ελάσσονα και Χελ 396 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Ακολουθεί το μοτέτο «Έτσε Μπεάταμ Λούτσεμ» για 40 φωνές του Ιταλού συνθέτη Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Ερμηνεύουν οι BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίομπουρι.

Οι BBC Singers, υπό τη διεύθυνση του Στίβεν Κλίουμπουρι, ερμήνευσαν το μοτέτο «Έτσε Μπεάταμ Λούτσεμ» του Αλεσάνδρο Στρίτζιο. Από ηχογράφηση του 1999 τώρα, ακούμε τη σονάτα σε «Λα Ελάσσονα» αριθμός καταλόγου 361, σε «Τρανσπόρτο σε Σι Ήφεση Μίζωνα» του Γκέωργ Φρίντρι Χέντελ, που ερμηνεύουν ο τρομπετίστας Μπλάγκοιε Αγγελόφσκι και ο οργανίστας Βελίν Ηλίεφ.

ο τρομπετίστας Μπλάγκογε Αγγελόφσκι και ο οργανίστας Βελίν Ηλίεφ ερμήνευσαν τη σονάτα αριθμός καταλόγου 361 του Γκέωργ Φρίντρι Χέντελ. Ο Ιωάννης Μπραμς γνωρίζει για πρώτη φορά το ουγγρικό μουσικό ιδίωμα όταν ήταν 16 χρόνων, μετά την καταστολή της Ουγγρικής Επανάστασης, την εποχή που πολλοί Ούγγροι έφταναν στο λιμάνι του Αμβούργου. Ο Μπραμς λάτρεψε τη λαϊκή μουσική και τους χορούς τους, εμπνέεται από αυτούς και γράφει μεταξύ άλλων και τους εξαιρετικά δημοφιλείς ουγγρικούς χορούς του για πιάνο, που ολοκληρώνει το 1869. Την μεταγραφή τριών από αυτούς τους χορούς για ορχήστρα που έκανε ο Φραντσέσκο Σκουάρτσια ερμηνεύουν τώρα οι καμερίστοι Ιταλιάνοι.

Οι καμερίστοι Ιταλιάνοι ερμήνευσαν τρεις Ουγγρικούς χορούς του Johannes Brahms σε μεταγραφή για ορχήστρα. Αλμπέρτους Γκρόνεμαν για τη συνέχεια και η σονάτα του για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Τζεντ Γουέντς και Μάριον Μούνεν.

Οι φλαουτίστες Τζεντ Γουέντς και Μάριον Μούνεν ερμήνευσαν τη σονάτα για δύο φλάουτα σε σολ μίζωνα του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ο Βίλιαμ Μπρέιντ ήταν ένας Άγγλος συνθέτης και βιολονίστας της εποχής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, ο οποίος όμως πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στη Γερμανία. Οι συνθέσεις του περιλάμβαναν πολλά είδη μουσικής, ορχιστρικά έργα και σουίτες, μέχρι μουσική για κρουστά και πνευστά όργανα. Παρά τη σημαντική συνεισφορά του όμως, πληροφορίες για τη ζωή του και την καριέρα του έχουν χαθεί. Το σύνολο Εσπέριον 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμηνεύει μια συλλογή του Βίλιαμ Μπρέιντ με γαλλικούς χορούς.

Το σύνολο Εσπέριων 20 υπό τη διεύθυνση του Ζόρντι Σαβάλ ερμήνευσε τη συλλογή «Νέοι εξαίσιοι γαλλικοί χοροί» του William Braid. Ο τσεμπαλίστας Ανδρέας Στάιερ τώρα ερμηνεύει τη σονάτα «Ελά Ελάσσονα» αριθμός καταλόγου 49 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ.

Ο τσεμπελίστας Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε Λα Ελάσσονα αριθμός καταλόγου 49 του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ. Και το πρώτο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με τη σονάτα για βιολί σε μία ύφεση μείζωνα έργο 18 του Ρίχαρτ Στράους. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Τόμας Τσέτμαϊρ και η πιανίστα Κάι Ίτο.

Ο βιολονίστας Τόμας Τσέτμαερ και η πιανίστα Κάι Ίτο ερμήνευσαν τη σονάτα για βιολί σε μη ύφεση μείζωνα έργο 18 του Ρίχαρντ Στράους. Βιολί σε μη ύφεση μείζωνα έργο 18 του Ρίχαρντ Στράους.